0: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

to find someone else.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

was young, I can't explain. If it was wrong, my life goes on.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε Σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το rock και το metal έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε, δυστυχώς πέρασε. Μπορεί να νιώσουμε και λίγο τη μελαγχολία του απογεύματος της Κυριακής που κρατάει από τα πολύ παλιά μαθητικά μας χρόνια. Εγώ χτύπησα αυτή τη μελαγχολία χθες το απόγευμα με μια μεγάλη βόλτα με τα ακουστικά μου. Δοκιμάσαι το, δούλεψε. Τουλάχιστον δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς. Σκέφτεσαι μουσικές. Σκέφτεσαι άλλες καταστάσεις. Καλημέρα από τον Αβρακή FM, το 919.gr, που μας πάει πολύ πολύ μακριά από την Άρτα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη στο στούντιο. Δευτέρα πρωί, 21 Σεπτεμβρίου. Οι προβλέψεις του ΚΑΠΑ24 μας δίνουν βροχές λίγες για την Τρίτη και πολλές προς το παρόν για το Σαββατοκύριακο. Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν να ξεκινάμε εμείς εμποροπανήγυροι χωρίς βροχή, να χαλάσουμε εμείς αυτή την ιερή παράδοση? Φτου φτου να φύγει μακριά. Δεν νομίζω να είμαι ακόμα έτοιμος για βροχή, αν και έχω μια ιστορία ωραία να πω για βροχή που την κρατώ από το καλοκαίρι. It's a new day. Ο Τέρι Καλλιέργη ήταν αυτός. Le Courondeur. Και πάμε με Feeling Good. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Πρωινά στο 919.

0: ever sold.
1: Michael Bublé, Feeling Good.
0: So...
1: Βρε, τι τραβάω εγώ με εσάς. Αν δεν μιλήσω στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, αρχίζετε και ανησυχείτε. Σαν να άργησε να ξεκινήσει το αφεντικό σήμερα. Τσαγκαντεύρω Δευτέρα. Καλέ. Αν το τραγούδι ξεκινάει με λόγια, δεν μπορώ να το κόψω. Μη μου αγχώνεστε. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα, Κωστή, στην Αμφιλοχία. Καλημέρα, γράφει στο αγαπημένο μου ραδιόφωνο. Τι καλή που είστε. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε, μας γράφει Αγγελική από Λευκάδα. Και ξημερώματα. Το πρώτο μήνυμα από τον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. 5:47. Τώρα το μήνυμα της φίλης μας της Όλγας, 1:32 το πρωί. Το παίρνω καληνύχτα και όχι ως καλημέρα. Είστε απίστευτοι. Άισα, Άισα.

Ντεσάντις, Άισα. Καλημέρα Σοφία, καλημέρα λέει και στο DJ μας. Άισα λέει, η σύζυγος του Μωάμεθ. Οκ. Καλά ξεκινάμε. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Ναι, σε δω να το βάλει στην εκτέλεση του γονίδι αυτό. Μη με καίτε. Δεν ξέρω αν το έχει πει ο γονίδες. Ένα άλλο έχουμε που βάζουμε και κοροϊδεύεται. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στη Φιλιππιάδα, στα Γετονόπουλα. Ένα του Κιάμου νομίζω παίζουμε, στο αυθεντικό του.

Wardaises, Every Man. Και η Cutting Crows τώρα που ο τραγουδιστής σου θυμίζει μίμηση του Σεφερλί με μαλλί. Big Yellow Taxi, αφιερωμένο για τον κίτρινο στόλο μας, τους ακρότες.

Counting Crows. Ναι, αν είστε στον υπολογιστή στο κινητό και δείτε την εικόνα του τραγουδιστή, είναι εσωφελής να παίρνει την κρυμάτια στενοχωρημένη, απογοητευμένη. Οι παραγγελίες σας είναι... είναι η δουλειά μας. Love is blue. Ο Τζόρτζ Μαυρίδης. Καλημέρα Κάθριν, καλημέρα στη Χαλκίδα. Επιστροφή στη γλυκιά ρουτίνα μας. Blue, blue, my world is blue. Τι ωραία δουλειά έκανες.

Έτσι, ο δικός σας μαέστρος, ο δικός σας τρομάει. Τζορτζ Μαυρίδης, αυτή είναι η πραγματική μαέστρη τώρα. Εμείς παίζουμε τα έτοιμα. Blue, blue, my love is blue. Και αυτός είναι ο μαέστρος, ο καλλιτέχνης. Ο Lenny Kravitz, πάντα αναλογικός. If you can say no.

Τι τραγουδάρες έχει βγάλει, μωρό, λένε. 1998 έψαχνε, λέει, τότε να βρει στούντιο χωρίς τεχνολογία, να ηχογραφήσει αναλογικά. Ήταν εποχή που φόραγε το τραγί επάνω. Το σφαχτό ταρνί για γούνα. Πάμε αισιόδοξα πράγματα, ξεκινάμε νέα εβδομάδα. I'm a happy dreamer, I believe in love. I'm a happy dreamer, guess I'm not the only one. Θυμίζει λίγο Imagine, John Lennon.

Αν έβγαιναν και όλοι οι τίτλοι σήμερα σωστά. Χάσαμε το προηγούμενο. He laid back ήταν. I'm a happy dreamer. Και είναι ο Justin Timberlake. Όπως είχα γράψει κάποτε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα. Justin Time. Από το Justin Timberlake. Rock your body.

Justin Timberlake, Rock Your Body, ο Βρωμιάρης. Better Have You Naked by the End of the Song. 4 λεπτά είναι, 4,5. Προλαβαίνει αυτός. Καλημέρα Έκο, καλημέρα, μας γράφει από την κρύα Στουτγκάρδη σήμερα. Τι λες? Στουτγκάρδη, ακούει 919.gr. Θα το βρω και στο χάρτη εγώ. Στο online. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Λεκό. Καλά ξεκινά η εβδομάδα μας. Αν εξαιρέσουμε το βίντεο με το ΑΕΣΑ και στα μάτια γονίδι μας, Έστειλε Κωνσταντίνος, σε Oriental, καλά θα πάνε τα πράγματα.

το στοπίνει στο χάρτη. Ένα εκώ δείχνει μόναχο. Έτσι είναι, επειδή δεν είναι πάντα έγκυρες. Έχουμε τρεις ακροατές από Γερμανία σήμερα. Οπότε, good morning. Every day is a brand new day. Ελληνικό γκρουπάκι, ένα τραγούδι μόνο έχουμε, που λέγεται, προσέξτε τίτλο συγκροτήματος, A Dog Named Rodriguez.

πίσω από το, αυτό το συγκρότημα βρίσκεται ο Δημήτρης Κρητικός. A Dog Named Rodriguez. Τι ωραίος τίτλος. Every day is a brand new day. Πάμε λοιπόν κάθε πρωί να φτιάξουμε μια νέα υπέροχη μέρα. Με θετικό πρόσημο. I'm here with a story for you. Κάθε τώρα δικαίωμα. Μας στέλνει φωτογραφία από το σπίτι στη Χαλκίδα. Έχει φύγει από το εξοχικό που είναι δίπλα στη θάλασσα και γύρισε καημένη στο σπίτι στη Χαλκίδα που είναι δίπλα στη θάλασσα. Ρε με δουλεύετε. Ζωάρα και συνταξιούχε και δύο σπίτια δίπλα στη θάλασσα. Τελείωσε το καλοκαίρι, θα φύγουμε το εξοχικό, θα πάμε στο άλλο σπίτι στη θάλασσα. Ρε. Λυπηθείτε μας τα παιδιά της πόλης. Στα Τουβάρια. Μένουμε Ελλάδα με Καγιετάνο. The Secret.

Καϊετάνο, αυτό είναι τραγούδι Σφινάκι. Θα το ήθελα λίγο πιο χορταστικό. Και τώρα η μουσική έχει μαγεία. KLF. Πριν μάθουμε την έκδοση του 3AM Eternal. Αυτή ήταν η έκδοση του 89. Μαγική.

KLF. Με μια μεγάλη καλημέρα στη Μινεάπολη, στον Ιωάννη και την Αμάντα. 3AM Eternal. Να πω την αλήθεια, αυτή την έκδοση την ανακάλυψα, μάλλον την ανακαλύψατε πριν λίγα χρόνια. Καλημέρα, χαρά. Εγώ ξέρω την ένταση που έτρεχε, τη γρήγορη. Γράφει κάθε να είναι καλά εκεί που είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου που δούλευαν όλη μέρα στο φούρνο μας και εμείς που συνεχίσαμε. Και σκέφτομαι ότι σχεδόν όλοι οι φούρνοι στην Άρτα ακούν Αμβρακέ FM. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω στο σκοπευτήριο στο Σακά, που μου λέει ο γιος, μαμά ρε πατέρα πια, φεύγω λέει από το σπίτι, πάω λέει στο φούρνο και ακούω πάλι εσένα. Του κακό πέσε. Γίνεται Αμβρακέ FM χωρίς Freddie Mercury. I was born to love you. You were made for me. You're my ecstasy. Μια γυμνή έκδοση, μόνο με πιάνο.

ο αγαπημένος Φρέντι. I was born to love you. Η κανονική έκδοση είναι γρήγορη, αλλά αυτή είναι πιο πρωινή, πιο δική μας. Get down. Get down. Μπορεί να μην έχουμε ακροατές σήμερα από Ιταλία που συνήθως έχουμε, αλλά έχουμε ακροατές που λατρεύουν Ιταλία.

0: από τους αγαπημένους Ιταλούς, ο Βάσκο Ρόσι. Για μια υπέροχη μέρα, una splendida giornata, καλημέρα Ριόλα. Μας γράφει στο chat, μια καλή κουβέντα είναι σαν μια φθινοπορεινή μέρα. Καλημέρα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Μια καλή κουβέντα ή καλύτερα ένα κοπλιμέντο είναι δωρεάν και δίνει πάντα χαρά. Αυτό είναι το δικό μου μότο. Καλημέρα στο team του Τρίτου. Καλημέρα στο IT. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στο Θωμά, Νικήτα, Δημήτρη και Ρούλα. Ich kommen. Επιστρέφουμε μέχρι Σάφη. Για να το βρείτε.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Σας είπα, θα επιστρέψουμε με χρυσό. Χρυσό παιδί που λέει και η φίλη μου η Σοφία. Σπαντάου μπαλέ, gold. Και αυτό το τραγούδι τώρα μπορεί να το έχουμε ακούσει χίλιες φορές την προηγούμενη σεζόν. Είναι από τα πολύ αγαπημένα. High gloss, you'll never know. Δεύτερη ώρα στον Βρακέ FM, το 919.gr, με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, να επιλέγει μουσική για τον πρωινό σας καφέ.

όσα χρόνια για να περάσουν. Το You'll Never Know των High Gloss θα είναι πολύ βαθιά μέσα μου. Δεν ξέρω, είναι μελωδία. Βγάζει κάτι πολύ ρομαντικό. Έναν ήχο μιας άλλης εποχής. Αβίαστης εποχής. Που δεν γράφουμε τραγούδια να γίνει χιτάκι για να πουλήσουμε. Καλημέρα στο Μύτικα της Πρέβεζας. Καλημέρα στο Όλεμα Λιγάλα. Επιστρέψατε. Καλημέρα στο κέντρο της πόλης μας. Καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα Πτήσιμο. Τζοϊ Χισάση. Ιάπων. Φοβερό instrumental. Brother.

Τζόρχης Άσε, από το soundtrack της Ενέας Brother, το μόνιμο Brother. Γράφει ο Κωνσταντίνος. Αυτοί οι Άπωνες, ρε παιδί μου. Άλλος πολιτισμός και κουλτούρα, κλειστή. Αλλά όταν καταπιάνονται με κάτι δυτικό, δίνουν εκπληκτικά εκλεπτισμένο αποτέλεσμα.

τεχνίτες. Πάρε για παράδειγμα ακόμα και το ουίσκι τους, δεν έχω ιδέα. Βγάζουν καλό ουίσκι οι Ιάπωνες. Τρέλανε μας τώρα. Πάντως το Brother είναι καταπληκτικό είδος. Δυτικής μουσικής που κάτι έχει μέσα του, έχει. Έχει ένα μυστικό. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Και καλημέρα Θεσσαλονίκη. Πάμε για δύο τραγούδια. Θεσσαλονίκη. Λίμπε Φλαμίγκο Νάιτς.

Η ειρωνία είναι ότι ο Ντιμ Ζαχ και η Λίμπ είχαν γράψει αυτό το τραγούδι σαν δοκιμή. Αν μπορούν δηλαδή να γράψουν ένα τέτοιο ήχο. Αμβρακή FM το λάτρεψε. Όπως λατρέψαμε Ιαν Άικον και Λουίζ. Ένα τραγούδι που ο Ιαν είπε αυτό λες και γράφτηκε για τον Αμβρακή FM.

Τι φωνάρα έχει αυτή η Λουίζ. Only You, το νέο σύγκλι του Ιάννα Έκον. Σε προτεραιότητα στον Οβρακέ FM. Γιατί ήμασταν οι πρώτοι που το παίξαμε. Το είχαμε αποκλειστικό. Και επειδή είναι πολύ δικό μας, πολύ δικός μας ήχος. Ριόλα, φυσικά υπάρχει χώρος για Return to Innocence, πάντα υπάρχει χώρος για Enigma. Καλημέρα στο διάσελο, καλημέρα Στεφανία, καλή εβδομάδα. Στην κοριούτσο παρέα του διάσελου και τον προϊστάμενο. Μου σας έχει πολύ λάσκα. Ο μεγάλος Μισελ Κρετού. Return to Innocence.

Επιστροφή στην αθωότητα. Return to Innocence, η Enigma. Ενώ ο Κωνσταντίνος έβαλε ένα τεράστιο κείμενο που εξηγεί το ιαπωνικό ουίσκι, κονταγουάρι, η επιδίωξη της τελειότητας.

Μια τραγουδάρα που το έμελε να γίνει γνωστό από το TikTok. Georgian Folk, Ατσαρούλη Γκαταγκάνα. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Παύλο. Η Photo Art on the Road. Τελικές προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη αυτό το Σάββατο. Ενώ όλοι κοιτάζουμε τη βροχή, θα έρθει δεν θα έρθει. Γιατί αν δεν έρθει, θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση στον προαύλιο χώρο της Πινακοθήκης. Με τη Photo Art, την Ιπατία Κορνάρου και την αφεντιά μου να παίζω μουσική. Ελπίζω ο καιρός να μας κάνει το χατήρι. Never Ending Story. Ο Λίμαν, τον Καζακούκου.

είναι 45 από το 1984. Όλοι μάλλον. Never ending story. Παίρνω ένα μήνυμα το Σάββατο από Μινάπολη. Η Αμάντα λέει, πρόσεξε ότι δεν έχεις παίξει ποτέ στην εκπομπή σου Peter Gabriel Digging the Dirt. Σωστά. Σωστά και το. Παίρνω το λάθος επάνω μου.

από τα τραγούδια που κακώς χάθηκαν κάπου στο παρελθόν. Εποχή MTV, ακόμη παίρναμε βινίλια. Peter Gabriel, Digging the Dirt. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στο Εδιμβούργο. Δεν το ξέρω αυτό το σύγκλι. Το σημείωσα στα to-do, σε αυτά που θα κατεβούν σήμερα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο TechFix. Και Χρήστος Έξαρχος κάνει comeback σήμερα στον Ευρακέφα. Ήρθε. Τον παγιδεύω εγώ να δείξω το επίπεδο, το μουσικό επίπεδο του. Μη σας κοροϊδεύει μετά. Κλειδάτα. Λαϊκός είναι.

0: στη σειρά μετά. Πολλά Teddy Swims τραγούδια του 1919. Mr. Know It All. Ενώ συζήτηση στο chat έχει επεκταθεί για τα whisky, διαβάζω δηλαδή πράγματα που λέτε για το whisky. Έχω άγνωσες λέξεις. Τώρα θα γελάσω ο γιατρός, αλλά διάβασα τόσα πολλά για τα whisky, πώς γίνονται, για τα τυρφόδε, για άμβικες.
1: Πρέπει να ξύλο δεκρή από τη μάνα μας για να μάθουμε τι είναι τα τυρφόδε.
0: Τα τυρφόδε. Οπότε εγώ μη γελάσω τώρα. Με αυτά που διαβάζω για τα whisky, γράφουν για τα ιαπωνικά whisky. Εγώ νιώθω δηλαδή με τον Ναι, εγώ νιώθω δηλαδή με τον Jameson.
1: Ο πας φορά τα Jameson.
0: Ήμουν σίγουρος.

Something About You Baby, καταπληκτικό. Δεν το πω remix. Καταπληκτική νέα έκδοση. Είναι κάτι δικό του. Καλημέρα Χριστίνα, καλή εβδομάδα. Το remix λέει Phil Belle Woman που έπαιξε ο Βαγγέλης Ρίζος, λογικά ήταν από τα Nevermind Edits του DJS. Θα ρωτήσω και θα μάθω.

Λέγαμε προχθές, ακούγαμε Λάρα Μπράνιγκαν και λέω, είπαν πολλές εκδόσεις του Cell Control, αλλά εγώ επιστρέφω στα αυθεντικά, στην πρώτη έκδοση από τον Italo Raff. Και εδώ αρχίζει λίγο το kitsch σημείο του τραγούδιου, αλλά τότε το λατρεύαμε.

Έτσι μάθαμε το self-control. Από τώρα, λίγο πριν το πάρει η Λάουρα Μπράνιγκαν και το απογειώσει, να πούμε την αλήθεια. Είπαμε καλημέρα στο TechFix, ο φίλο μας τον Γιώργο. Κοιτάζω λίγο τα μηνύματα, τι έχω χάσει. Αλλά εδώ η Flock of Singles λένε I run, γιατί σήμερα επιστρέφει ο γιατρός του γιατρού. Το γιατρό γιατρέ. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης ήταν μέχρι εδώ, σε ένα υπέροχο πρωινό Δευτέρας. Νέα εβδομάδα, ξεκινάμε. Νέες μουσικές, νέες εμπειρίες. Χρήσιος έξαρχος ή απλώς ο Χλίδας που τον λέμε εδώ. Αμέσως μετά και μέχρι τις 11. A Flock of Singles. Μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο. Θα δείτε σαφή βελτίωση.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέρη Τσέντικα θα είναι ο Χρήστος ο Εξάρχος. Καλή αρχή να έχουμε. Good morning, Amelie. This is for you. Another brick in the wall. Αυτό που λένε σε όλα τα σχολεία. All in all, you're just another brick in the wall. Έλα μαζί μου. Ελάτε μαζί μου. Μέχρι τις 11 σας έχω μουσικάρες. Good morning, Rio de Janeiro. No, good evening. Good evening, Kansas. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδία, Γερμανία. Πολύ Αγγλία σήμερα. Bonjour, France. Good morning, Bucharest.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Ειρήνης, λέει. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Και ήταν 2-1 αμφιβόλο. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Και στα σήμερα το 1944 η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρήμινι, εκδιώκει τους Γερμανούς και υψώνουν ελληνική σημαία. Τζορτζ Μαυρίδης. Από αυτά τα international τα φεύγα. Αυτά που ακούστηκαν και στο Burning Man 2026, The Area of the Golden Sky. Ταξιδέψτε μαζί μας.

Καλημέρα σε όλο το chat. Σας ευχαριστώ για τα καλωσορίσματα. Καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα στη Λίνα στη Λευκάδα. Στο Μικαέλ. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Εύβοια. Καλημέρα και στα κορίτσια στην Αθήνα. Καλημέρα Τζόρτζια, καλημέρα Κατερίνα. Και έρχεται και άλλη κομματάρα, πρώτη σήμερα παρουσίαση. Δυναμώστε και απολαύστε. Σήμερα έχει πολύ πρώτη παρουσίαση.

Hey, Mr. Postman, please, I'm there for a seat. Hey, Mr. Postman.

στο DJ Άγιε Σαλονικά. Πρώτη διστά μέσα μαζικής εξημέρωσης. Με θανάτους σας είχα αφήσει. Θανάτους έχουμε. Με μαχαιρία στο λαιμό, λες, κοντά στην 25χρονη, στην Οικουμενίτσα ο 27χρονος. Όταν ο έρωτας τυφλώνει. Εκλογές στη Γερμανία, η αριστερή και η δεξή παίρνουν τα αποτελέσματα. Κατά τα άλλα όλα καλά. Ήλιος με νεφώσεις. Πρώτη παρουσίαση σήμερα εδώ. Πανελληνιά πρεμιέρα. George Mavridis ξανά. Η συμφωνία του ήλιου.

Βασίλη. Καλημέρα στο Μιτσάρα στο Λίβερπουλ. Καλημέρα στην Όργα Γκάτζετ εδώ. Good morning Bratislava. Good morning Birmingham. Καλά θα πάει γι' αυτό φέτος.

Πάντως στην Ελλάδα κάποιοι αυτή τη βδομάδα γίνουν εκατομμυριούχοι. Κέρδισαν, λέει, στο Τζόκερ 9.600.000 ευρώ. Καλοφάγωτα. Με υγεία πάντα. Solar Symphony. Πρώτη παρουσίαση εδώ. Ποιον είναι αυτό τώρα? Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.

Καλημέρα στα μαγαζιά της πόλης μας, στα ταξί της πόλης μας. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα και στα γραφεία της πόλης μας. Οι επιστήμονες, λέει, έχουν εντοπίσει πάνω από 2.000 αστεροειδείς με μη μηδενική πιθανότητα να χτυπήσουν τη Γη. Δηλαδή, έστω και ελάχιστο, έχουν πιθανότητα να μας χτυπήσουν. Όταν λέμε, μπορεί να είναι ένα στο δισεκατομμύριο, σου. Μακριά από εμάς. Και ας πάνε όπου θέλουν. Gypsy Kings. Βολάρε. Σε ένα Afro House Remix. Και τώρα έρχεται πάλι καινούριο. New Old Stuff. Depeche Mode. Cover Me. Dixon Remix. Οι έχοντες ησυχία καλά αυξάνουν την ένταση.

Ακριβώς στη μέση εκπομπής, της πρώτης εκπομπής, στο μικρόφωνο you know και στην επιλογή της μουσικής είναι πάλι ο Χριστός Εξάρχος και εσείς. Άκου τη μουσικάρας. Μείνετε μαζί μου. Έχει μουσικάρες μέχρι τις 11.

Προσωπικά αντικείμενα, λέει, της Μπριζίτ Μπαρντό, βγαίνουν στο σφύρι. Αντιδρά όμως ο τελευταίος σύζυγός της, γιατί σε αυτόν δεν άφησε τίποτα. Συμβαίνουν και αυτά. Deepest Mode ήταν αυτή. Cover Me. Και μια είπα, και που είπα Μπριζίτ Μπαρντό, είμαστε Γαλλία. Τον επαγγελματία το θυμάστε, Ζαν Πολ Μπελμοντό. Υπάρχει iconic τραγούδι. Αυτή είναι η διασκευή. Ένιο Μωρικόν ήταν το original.

στην Αθήνα. Καλημέρα, Λία. Τα γαλλικά σ' αρέσουν. Κι Μάη.

τελευταία σκηνή, αν θυμάμαι καλά. Εκεί που είναι η μονομαχία ο ένας απέναντι στον άλλο. Το καινούριο iPhone 18 Pro έρχεται. Δεν έχει καμιά διαφορά από ό,τι κατάλαβα από τα προηγούμενα. Η μόνη μεγάλη διαφορά είναι ότι η Starlink του Elon Musk είπε ότι το κάνει support. Δηλαδή το τηλέφωνο πιάνει κατευθείαν το δορυφόρο, και αυτό μερικές φορές μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ ζωής ή θανάτου. Φανταστείτε να είσαι κάπου που δεν πιάνει τίποτα. Little Lies, straight from Romania, Robert Georgescu. Από αυτά που ακούτε μόνο εδώ.

γυρίσαμε, Χριστόφορε. Bonjour. Και βλέπω πολλές τέλειες Αθήνα. Αττική οδός. Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα, λέει, προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Άσπρο Πύργου. Φορτηγό παρέσυλε καλώδια σε τούνελ. Και όπως λένε στην Πρέβεζα, στον τόπο τα βιολιά. Εσείς stay sexy. Από τα hit του καλοκαιριού.

0: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
1: Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τόπε. Η Αμάλ Κλούνι, η 48χρονη δικηγόρος, ήταν εδώ, έκανε κάποιες συναντήσεις και πριν φύγει είπε ότι μας αγαπάει. Πρώτη παρουσίαση σήμερα εδώ. Wences Casares.
2: Me pongo el sol al hombro.
1: Comatara.
2: Y el viento me despeina. Si llueve que me moje.
1: Mi casa el viento.

Wences Casares, Straight from Argentina. Πρώτη παρουσία σήμερα εδώ, 9-19 βραγγεία FM. Mi casa el viento. Και αυτό είναι το Vamos. Αφού είμαστε Λατινική Αμερική,

Έχω και λίγο αθλητικών μετάδοσεων για κυρίες. Κυρίες μου, τίποτα το σημαντικό σήμερα, εκτός το ότι 8 η ώρα έχει ΠΑΟΚ αναγέννηση Άρτας στο handball αυτό. ΕΡΤ 2. Μια ελπίδα υπάρχει. Και 9 η ώρα έχει Grand Prix Show. Μια recapitulation από το Σαββατοκύριακο. Ridvan Adiv. Vamos. Vamos αυτοί, vamos και εμείς. Πάμε για τα δύο τελευταία. Το πρώτο είναι αυτό, πρέπει να πιστεύεις. Believe.

αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να είχαμε καλό ξεκίνημα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξάρχος.

Thank you for the company inside the notch out of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε όμως, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλή μέρα να έχουμε και να έχετε. We are moving to the sun.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.
6: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αρκαία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Tommy Tzoglou Shoes.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Μαυρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας, στον Αυρακή FM και τους 919. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, είναι η εκπομπή The Locker Room Live, απόγευμα Δευτέρα σήμερα. Τέσσερα λεπτά μετά τις 7. Παρέα θα πάμε όπως και κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9.

Highway Tune, Greta Van Fleet ήταν το τραγούδι, μιας και ήρθε το μηνυματάκι με το οποίο μπήκαμε σήμερα. Μια εβδομάδα η οποία ξεκινά για την Άρτα με αυτή η αλήθεια είναι την αναμονή μικρών και μεγάλων για την εμποροπανηγυρή. Είναι το vibe που είχαμε από παιδιά με παιχνίδια και τα λοιπά. Εντάξει, δεν το έχουμε πια, αλλά μεγαλώνοντας είναι σαν κάτι να κυρίσει το φθινόπωρο παύλα χειμώνα μέσα μας. Καλησπέρα στην Λίνα Ευαγγελία. Καλησπέρα στο Δημήτρη που στέλνει και αυτό στο Instagram. Καλησπέρα Μάρια, δυναμικός. Ολοκληρώθηκε μάλιστα χθες και η αγωνιστική, η μόνη αγωνιστική προαυτή της μεγάλης διακοπής που θα έχουμε τώρα των δύο και λίγο εβδομάδων για την Super League. Μια αγωνιστική που μου θύμισε το βγήκαν νικητές όλοι και χάσαν όλοι οι άλλοι. Κάπως έτσι το λέει ο Χάρη Κλίν παλιότερα. Για να δούμε στο περσινό πρωτάθλημα τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου, την ΑΕΚ, Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, να κερδίζουν όλοι στην ίδια αγωνιστική, χρειάστηκε να περιμένουμε μήνες. Φέτος στις πέντε πρώτες αγωνιστικές αυτό έχει γίνει ήδη δύο φορές. Έγινε την πρώτη και έγινε και την πέμπτη, παρότι μάλιστα σε αυτή όλοι αγωνιζόταν εκτός έδρας. Οι δύσκολες νίκες δείχνουν ότι η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτούς και τους υπόλοιπους έχει κάπως ανοίξει. Θα φανεί βέβαια αυτό στην πορεία και προσεχώς ακόμα πιο πολύ. Τώρα, μερικές πρώτες παρατηρήσεις πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση του τι είδαμε ή μάλλον τι έχουμε δει σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές μέχρι τώρα. Για τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει χωρίς απώλειες, δεν ενθουσίασε το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη νίκη, αλλά πήρε την πέμπτη του νίκη στο πρωτάθλημα με ένα πολύ επαγγελματικό 0-1 που διαμορφώθηκε στο 31ο λεπτό μετά από ένα καταπληκτικό γκολ του Ανδρέα Τετέη σε ένα διάστημα του παιχνιδιού που ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Ο Νίστροπ ξεκίνησε με τη γνωστή τετράδα της άμυνας Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν και Κυριακόπουλο και τους Καμαρά, Κάγκο, Αουναή, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέη σε ένα πολύ έτσι ευμετάβλητο 4-2-3-1. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο μισό, αλλά όταν ο Χριστοφιλέας άλλαξε το σχήμα των τυπικά γηπεδούχων προσθέτοντας ένα χαφ στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός φάνηκε να μπλέκει για να φύγει με την νίκη από την νίκαια. Έγινε πολύ χρήσιμος και ο τερματοφύλακας του, ο Πένια, για να δείξει ψυχραιμία, όταν ο Χάμζα βρέθηκε μόνος απέναντί του. Τώρα, εντελώς αντίθετη είναι η πρακτική του Νίκολιτς σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Ο Σέρβος μοιάζει να έχει βρει μια εντεκάδα, αν και εφόσον αυτή αλλάξει υπάρχουν προβλήματα. Η ΑΕΚ επίσης λύγησε στο Βόλο στο τέλος μετά από ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, αποτέλεσμα αλλαγών στην εντεκάδα της. Όλοι ανησυχούσαν καιρό τώρα για το τι θα γίνει αν λείψει ο χωρίς αναπληρωματικός Ρώτα. Έλειψε. Ο Νίκολιτς έβαλε τον Γκατσίνοβιτς δεξιμπακ, δείχνοντας ότι πιστεύει πως στο ελληνικό πρωτάθλημα όλα γίνονται. Και ο Βόλος αυτό το εκμεταλλεύτηκε χτυπώντας πάρα πολύ από τη μεριά του. Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο με δύο μεγάλες ευκαιρίες και το τελείωσε με ένα γκολ του Φουρτάδο που ακυρώθηκε από το VAR. Ωστόσο, πιο πολύ ίσως και από την απουσία του Ρώτα φάνηκε η απουσία του Βάργκα. Η ιδέα να αντικατασταθεί από τον Μάνταλο και να παίξει ΑΕΚ κάτι σαν 4-5-1 στο πρώτο ημίχρονο ήταν κακή, θα το πει και η Σοφία μετά. Με τον Ζήνη στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν κάπως καλύτερη, αλλά τη νίκη τη χρωστά νομίζω στο Γιώβιτς που κέρδισε ένα πέναλτι και άνοιξε το σκορ στο 61 και βρήκε και τον γκολ της νίκης στο 89 μετά από μια καταπληκτική σέντρα του Ζωάο Μάριο και μια κεφαλιά πινελιά. Ο Βόλος που είχε σοφαρίσει με τον νεαρό Χαραλαμπόγλου φωνάζει για τη διαιτησία, για το πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς.
Έχει τα δίκαια του για πολλά, αλλά όχι. Τώρα, το ίδιο και στον Ολυμπιακό, που πέρασε από τη Λιβαδιά χάρη σε δύο Μανόλιδες, τον Ιμανόλ και τον Μανώλη Σάλιακα. Ο Ιμανόλ εμφάνισε έναν Ολυμπιακό που έμοιαζε πολύ με αυτόν που έχασε με τον Όφη και λίγο με αυτόν που κέρδισε την Γιαγκελόνια. Η συνύπαρξη Τζικίνιο, Φουρτούνη, που Πουέρτα, Ζώτα ήταν πάλι προβληματική, γιατί όλοι αυτοί με διαφορετικό τρόπο παίζουν ή καταλήγουν πίσω από το φορ. Ο Ολυμπιακός κρατούσε την μπάλα πολύ. Η κατοχή έφτασε στο δεύτερο 45 λεπτό το 78%, αλλά δεν δημιούργησε παρελάχιστες φάσεις και χρωστά του ότι δεν βρέθηκε πίσω στο σκόρ του Ορτέγα. Ο Ιμανόλος, ωστόσο, έκανε σωστές παρεμβάσεις, γεμίζοντας την περιοχή με Γκονζάλες και Μάριους και κυρίως περνώντας το γήπεδο και δύο εξτρέμ που έδωσαν πλάτος. Ο Ζέλσον και ο Ρόκα δεν είχαν τελικές, αλλά έδωσαν στην επίθεσή του μια λογική εικόνα. Τελικά τη λύση την έδωσε μια αλλαγή που έγινε υποχρεωτικά. Ο Σάλιακας μπήκε στη θέση του Πίτερσεν που ζήτησε να βγει και ήταν αυτός που με κεφαλιά έκανε το 0-1 στο 93 σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θέση σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα. Η σωστή λύση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Στα δικά μας τώρα, ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη ανακούφισης, αλλά όσο έχει τέτοιο πρόβλημα στον γκολ, δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα κάνει και σοβαρά πρωταθλητισμό, και ότι το ότι ο νέος προπονητής του θα δουλέψει και θα τον αλλάξει τη διακοπή είναι μια ωραία επιθυμία, αλλά θα λείψουν 15-16 παίχτες, για να σου δώσω να καταλάβεις. Ο ΠΑΟΚ τώρα, για να κλείσουμε με τα γενικά, έβαλε στο Αγρίνιο σχεδόν όσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός σε 5 αγωνιστικές. Το κακό είναι ότι σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο έκανε τη ζωή του δύσκολη στην επανάληψη. Ο Λύση παρουσίασε, όπως προβλεπόταν, τον τρίτο ΠΑΟΚ που υποχρεώθηκε να φτιάξει μέσα σε 3 μήνες που είναι στην Ελλάδα. Μοιάζει μάλλον ο καλύτερος, και ας μην έχει τον Κωνσταντέλια στον οποίο βασιζόταν ο πρώτος ΠΑΟΚ του Λύση. Αυτός που έπαιξε τα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου και την Άντερλεχτ, και πιο γεμάτος από αυτόν που είδαμε μετά την πώληση του χαρισματικού του δεκαριού. Μια χαρά τετράδα στα μετώπισθεν. Τον Γιάκιτς εξαιρετικό δίπλα στο Ζαφίρι και τον άλλη να κάνει ό,τι θέλει. Ο ΠΑΟΚ φαινόταν να καθαρίζει το παιχνίδι πριν βγει το ημίχρονο. Λοιπόν, αυτά τα εισαγωγικά. Θα επανέλθουμε με την ανάλυση.

μέχρι να βρούμε λοιπόν Καρακασίδη, πάμε να ξεκινήσουμε εμείς μετά του Ολυμπιακού και τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος προφανώς είναι κλισέ, αλλά είναι προφανής ότι κρατάει μόνο την νίκη από τη Λιβαδιά. Κρατάει φυσικά και το φαινόμενο που λέγεται Ρέμο Φρόιλερ και γνωρίζει πολύ καλά ότι μπροστά του έχει αρκετή δουλειά για να φτιάξει την ομάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν έχει χρόνο, αλλά ξέρει ότι πρέπει να βρει τη μαγιά να φτιάξει μια ομάδα που θα πείθει ότι μπορεί να τερματίσει πρώτη το Μάιο. Το αποτέλεσμα στη Λιβαδιά είναι από εκείνα που οι μεγάλες ομάδες θέλουν να έχουν στο τέλος της ημέρας. Ο Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο, έφυγε με το διπλό και μάλιστα με γκολ στις καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι που μέχρι το τελευταίο λεπτό έμοιαζε να μην του προσφέρει τη λύση που έψαχνε. Το 0-1 του Σάλιακα λοιπόν μπήκε στο σακούλι και μαζί και τρεις πολύτιμοι βαθμοί. Αν όμως σταθούμε λίγο περισσότερο στην εικόνα και όχι μόνο στον πίνακα του σκορ, θα διαπιστώσουμε ότι ο Αλγουαθίλ έχει μπροστά του αρκετή δουλειά και δεν είναι κάτι που πρέπει να προκαλεί ανησυχία. Είναι η φυσιολογική διαδικασία μιας ομάδας που προσπαθεί να αποκτήσει καινούργιες συνήθειες και να εφαρμόσει ένα διαφορετικό αγωνιστικό σχέδιο. Η Λιβαδιά άλλωστε ήταν ένα παιχνίδι που ανέδειξε ακριβώς το σημείο στο οποίο ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη μεγαλύτερη βελτίωση, την αντιμετώπιση των κλειστών αμυνών, κάτι που φάνηκε ειδικά στο δεύτερο μέρος. Το λέγαμε και πριν τη σέντρα αυτή και στα προηγούμενα παιχνίδια, ο Λιβαδιακός δεν έχει την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά με τη Γεγκελόνια και δεν μιλάμε απαραίτητα για ένα Λιβαδιακό που είναι ανώτερος ποιοτικά από τους Πολωνούς. Μιλάμε για τη φιλοσοφία με την οποία μπαίνει κάθε ομάδα στο γήπεδο. Η Γεγκελόνια άφησε χώρους, προσπάθησε να παίξει, να κυκλοφορήσει και να χτίσει από πίσω. Και αυτό έδωσε στον Ολυμπιακό πεδίο για το pressing του, για κλεψίματα δηλαδή και για γρήγορες μεταβάσεις. Ο Λιβαδιακός τώρα ήταν άλλη ιστορία. Έκλεισε τους χώρους, χαμήλωσε τις γραμμές του, ειδικά στο δεύτερο μισό, και υποχρέωσε τον Ολυμπιακό να βρει τρόπους να επιτεθεί απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Εκεί φάνηκε ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν ακόμα όλες τις λύσεις που θα χρειαστούν μέσα στη σεζόν. Η κατοχή υπήρχε, η διάθεση υπήρχε, η πίεση υπήρχε, αλλά η δημιουργία καθαρών προϋποθέσεων για γκολ δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο Αλγουαθίλ. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια που θα πρέπει να δουλέψει ο Ισπανός. Πώς θα μετατρέπει δηλαδή την κατοχή σε πραγματική απειλή. Πώς θα δημιουργεί ρήγματα ο αντίπαλος όταν δεν του δίνει χώρους. Πώς θα κάνει την μπάλα να κυκλοφορεί γρηγορότερα και με περισσότερες κινήσεις γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Και οι απαντήσεις αυτές δεν θα έρθουν από τη μία μέρα στην άλλη. Μέχρι να έρθουν όμως, ο Ολυμπιακός θα χρειάζεται και τέτοιες νίκες. Και στη Λιβαδιά είχε ανθρώπους που κράτησαν την ομάδα όρθια μέχρι να εμφανιστεί η στιγμή του παιχνιδιού. Πρώτος ο Ορτέγα, ο Γερμανός goalkeeper, είχε κάνει το λάθος στον γκολ της Γεγκελόνια που είχε βάλει προσωρινά τον Ολυμπιακό σε δύσκολη θέση. Στη Λιβαδιά όμως είχε τη δική του απάντηση. Σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία του πολύ δραστήριου Κομπνάν, κράτησε το 0-0 και απέδειξε ότι ένας θερματοφύλακας πρέπει να έχει και την ικανότητα να αφήνει πίσω του μια κακή στιγμή. Δεν ήταν απλώς δηλαδή μια απόκρουση. Ήταν μια επέμβαση που είχε ως αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μην μπλέξει σε περιπέτειες από το πρώτο ημίχρονο. Και δίπλα του ο Ρέτσος δείχνει πλέον κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Ότι έχει αφήσει πίσω του και αυτό το διάστημα στο οποίο έψαχνε τον εαυτό του μετά τα όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό. Ο αρχηγός παρουσιάζεται πιο σίγουρος, πιο σταθερός και κυρίως δείχνει να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αλγουαθίλ. Η εμπιστοσύνη του προπονητή δεν χαρίζεται, αλλά όταν υπάρχει μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για κάποιον ποδοσφαιριστή. Και ο Ρέτσος αυτή τη στιγμή μοιάζει να πατάει σε πολύ καλύτερο έδαφος. Ο Πουέρτα τώρα είναι διαφορετική περίπτωση από ένα παίχτη που αποκτήθηκε με συγκεκριμένες προσδοκίες. Ασφαλώς περιμένουμε περισσότερα. Δεν είναι ακόμη η παρουσία που θα ήθελε ο Ολυμπιακός στον άξονα. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια στη φάση του 0-1 που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ο Πουέρτα βρέθηκε σε θέση από την οποία θα μπορούσε εύκολα να επιχειρήσει το σουτ. Πολλοί ποδοσφαιριστές εκείνο το σημείο θα είχαν σουτάρει, ίσως και πάνω στην ένταση και στην απελπισία τους για να επιτευχθεί ένα γκολ, παρότι μπροστά τους υπήρχαν κιόλας ένα σωρό κορμιά. Εκείνος όμως σήκωσε το κεφάλι, προτίμησε ένα πασάρι μπροστά στον Ζέλσον, με τον Πορτογάλο στη συνέχεια να σπάει στο Φρόλερ στα αριστερά. Μια απλή φαινομονικά απόφαση, αλλά από αυτές που δείχνουν και ποδοσφαιρική αντίληψη. Και μετά ανέλαβε ο άνθρωπος που είχε αρχίσει να γίνεται σταθερά σημείο αναφοράς, που δεν είναι άλλος από τον Ρέμο Φρόιλερ. Είχε ξανά εκείνη την ψυχραιμία που τον χαρακτηρίζει. Δεν βιάστηκε, δεν γέμισε απλώς την περιοχή για να ξεφορτωθεί την μπάλα. Σήκωσε το κεφάλι, ζήγησε την κατάσταση και έβγαλε μια σέντρα με ακρίβεια ακριβώς εκεί που έπρεπε να πάει, στο δεύτερο. Εκεί που ο Σάλιακας δηλαδή είχε κάνει ήδη την κίνηση. Ο Σάλιακας έγινε για λίγα δευτερόλεπτα Γιάρεντζουκ. Ο δεξιός μπακ
βρέθηκε στη σωστή θέση, έκανε την κίνηση του επιθετικού και με την κεφαλιά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δεν χρειάστηκε ο Ολυμπιακός να κάνει έναν τύπο στα δίχτυα. Δεν χρειάστηκε ο Ολυμπιακός να κάνει έναν εντυπωσιακό.

Τα λέμε κάθε χρόνο, αλλά τέτοια παιχνίδια δείχνουν στον προπονητή όλα όσα πρέπει να διορθώσει για να γίνει η ομάδα του πραγματικά η ομάδα που θέλει. Το κακό είναι ότι θα λείπουν κάμποσοι διεθνείς στο διάστημα της διακοπής, οπότε είναι και ουτοπικό να συζητάμε ότι θα έχει το χρόνο να δουλέψει στο 20ήμερο που ακολουθεί όταν θα απουσιάζουν 12 βασικά του στελέχη. Δεν μπορεί όμως να κάνει διαφορετικά. Είναι σαφές ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή μετρούν τα αποτελέσματα, αλλά να έχει συνέχεια στις νίκες θα χρειαστεί να γίνουν και απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για μια πιο ελκυστική εικόνα και κυρίως για πιο πιστικές εμφανίσεις απέναντι στον κόσμο του.

Ναι, ο Αντώνης μου λέει να πω για τον Σάλιακα. Εντάξει, Αντώνη, ο Σάλιακας ήταν ένα ακόμα παιδί των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που ήταν και πάντα Ολυμπιακός και που το όνειρό του, όπως τόσων άλλων παιδιών, ήταν μια μέρα να φορέσει σταθερά τα ερυθρόλευκα σαν ένας παίκτης πρώτης ομάδας. Και να πω έγινε. Και να πω, Σάλιακας εξελίσσεται στον κορυφαίο δεξιό μπακ του Ολυμπιακού, υπό τις συνθήκες που το βλέπουμε να συμβαίνει. Και να που του έλεγε και στιγμή να μπει στο γήπεδο αντί του τραυματία Πέντερσεν και να σκοράρει μια φανταστική και συντερφορήσια κεφαλιά. Και όλα αυτά σε μια φάση που υπάρχουν δύο παρατηρήσεις, έτσι. Είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Είναι η δεύτερη διαδοχική αναμέτρηση του Ολυμπιακού που ο Φρόιλερ βγάζει φανταστική παλιά σε γκολ που κρίνει αγώνα. Το έκανε με την Γιαγκελόνια στο γκολ του Γιάριντσουκ, το έπραξε και στο 0-1 του Σάλιακα.

Με αυτό λοιπόν το 4-4-2 και όλα τώρα, μιας και το είδα στις σημειώσεις, με Μάριο Γκονζάλες, ο Μεξικανός, είχε ένα σουτ που κόπηκε και ο Αφρικανός Φορ σηκώθηκε για την κεφαλιά τη στιγμή του 0-1 και τράβηξε πάνω το 2 αμυντικούς. Εντάξει, λογικό, βρίσκεται στο 1-90 ο Μάριος. Το ζητούμενο όμως για τον Ολυμπιακό ήταν να πατήσει περισσότερο περιοχή σε ένα σημείο που ο Λεβαδιακός έπαιζε με 5 πίσω στην άμυνα, διαφοροποιώντας και το σχήμα του για να μην φάει τον γκολ.

Δεν ήταν ένα από τα καλά φετινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού αυτό με την Καλαμάτα. Αλλά σαφώς μεγαλύτερη σημασία έχει αυτή την περίοδο το αποτέλεσμα. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, γιατί η Σινιακή ομάδα κατέγραψε μόνο μια σημαντική διπλή ευκαιρία με Χάμζα και Κατάλντι στο 62. Αλλά ήταν ταυτόχρονα και μια δύσκολη νίκη για τους πράσινους, που πάνε με 15 βαθμούς στη διακοπή του πρωταθλήματος και μπορούν και αυτοί με ηρεμία και καθαρό μυαλό να κάνουν την αποτίμηση του δεύτερου κύκλου της σεζόν, που κλείνει με απόλυτη επιτυχία μετά από τον πρώτο της πρόκρισης στη League Phase του Conference. Μεταξύ άλλων, ο Νίστρουπ καλείται να δει τι πήγε στραβά χθες μετά το 65, όταν λανθασμένα δηλαδή, όπως αποδείχθηκε εκ της ροής του αγώνα, αντικατέστησε ταυτόχρονα Κάγκουα και Ουναΐ και κυρίως άλλαξε τη διάταξη της ομάδας του από 4-2-3-1 σε 4-4-2. Από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα, παίζοντας με Καμαρά, Λουζά στη μεσαία γραμμή και 4 Λιβάη Γκαρσία ως επιθετικό δίδυμο, οι πράσινοι δεν δημιούργησαν ούτε μία σπουδαία ευκαιρία. Και αν μη τι άλλο, αυτό πρέπει να τους προβληματίσει. Και το λέω σοβαρά αυτό. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι είχε σε καλή μέρα όλους τους αμυντικούς του, κυρίως τον Ντεφράι και τον Καλάμπρια, και ασφαλώς τον Ινάκη Πένια, ο οποίος για μια ακόμη φορά φώναξε παρόν όταν χρειάστηκε. Ναι, ο Ανδρέας Τετέι θα γραφτεί με κεφαλαία γράμματα στην ιστορία αυτού του παιχνιδιού λόγω του εκπληκτικού ολοδικού του γκολ. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος, με την Καλαμάτα να διορθώνει την τακτική και τον σχηματισμό της 4-3-3 από 3-6-1, από ό,τι κατάλαβα έπαιζε πριν, μετά το 65 το άλλαξε αυτό, και τον Παναθηναϊκό αντιστοίχως να χειροτερεύει τη δική του εικόνα. Μεγάλο κομμάτι από την πίτα λοιπόν της πράσινης νίκης ανήκει στους αμυντικούς και τον κίπερ του Τριφυλιού. Ασφαλώς και δεν είναι κακές τέτοιου είδους νίκες, ίσα ίσα που οι άσχημες νίκες δίνουν πρωταθλήματα, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που πλέον στα playoffs οι διεκδικούμενοι βαθμοί είναι μόλις 18 και όχι 30 όπως παλαιότερα, όταν συμμετείχαν δηλαδή 6 ομάδες σε αυτά. Κάθε νίκη στη regular season είναι υπερπολίτιμη για τις ομάδες που κυνηγούν τον τίτλο. Εύκολες ή δύσκολες, θεαματικές ή με το στανιό, ακόμα περισσότερο εναντίον επαρχιακών ομάδων, εναντίον των οποίων ήδη οι ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού έχουν χάσει βαθμούς. Στα θετικά του χθεσινού παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό, η πολύ καλή απόδοση του φιλότιμου, μαχητικού και εκρηκτικού Λιβάη Γκαρσία όταν αγωνιζόταν σε θέση δεξιού εξτρέμ. Η εκατάπαυστη προσπάθεια του Κάγκουα, παρότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είχε προσαρμόσει το πρέσ της ομάδας του στο μέσο από τη Ζάμπια και στον Ουναΐ, καθώς και η προσωπικότητα και ο ποδοσφαιρικός εγωισμός που κατέθεσε συνολικά ο Ανδρέας Τετέι, που προσαρμόστηκε τάχιστα στις συνθήκες ανταγωνισμού με τον Τέσσερς. Το αναφέρω αυτό διότι πέρσι ο Τετέι έπαιζε χωρίς ανταγωνισμό, εφόσον ο καλός Φιντέρσκι είχε πια ρόλο αναπληρωματικού στην πλειονότητα των αγώνων του δευτέρου γύρου και των playoffs. Επίσης, πολύ θετική η ωριμότητα και η σοβαρή αντιμετώπιση του αγώνα από όλους τους αμυντικούς του. Ο Καμαρά είχε πάλι καλές και κακές στιγμές. Ο Αντίνο έδειξε κουρασμένος και είναι απορίας άξιο, γιατί δεν αντικαταστάθηκε στο δεύτερο από Γιάνγκουσιτς ή Πελίστρη. Και σίγουρα το 4-2-3-1 έδειξε να ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Και ας μην έφτανε εύκολα η μπάλα στον Ουναΐ, ο οποίος σε μεγάλα χρονικά διαστήματα χανόταν εντός αγωνιστικού χώρου. Να ακόμα ένα γεγονός που μπορεί να βάλει σε σκέψη τον Ίστρουπ εν ώψη της συνέχειας, διότι όταν ο αντίπαλος προσαρμόζεται σε 2-3 παίχτες, δίνεται η ευκαιρία σε άλλους να αξιοποιήσουν αυτή την εστίαση, αν έχουν δουλευτεί οι κατάλληλοι αυτοματισμοί για τους οποίους ο Δανός εννοείται χρειάζεται το χρόνο του. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Μαροκινός ούτε στην προετοιμασία ούτε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ήταν μέλος του φετινού Παναθηναϊκού, που χτίστηκε εκ θεμελίων

5 στα 5 για τον Παναθηναϊκό. Μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας εν όψη και της διακοπής των εθνικών ομάδων. Ατομική ποιότητα του Ανδρέα Τετέη. Όμως ο Τριφύλλη έχει κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση γεμίζοντας το ρόστερ του με ποιοτικούς παίχτες για να παίρνει από εκείνους τέτοιες νίκες. Ο Έλληνας Φόρερ δεν είναι από τα αποκτήματα του φετινού καλοκαιριού, ούτε καν από εκείνα του Γενάρη, αφού ναι, μεν ήρθε τότε, ωστόσο είχε ήδη κλείσει τον deal από τον περασμένο Οκτώβρη. Όμως δεν πάβει να είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος εκτιμά πάρα πολύ την ικανότητα που έχει να κάνει το απρόσμενο.

Ναι, και είναι όντως το μήνυμα που μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Κρατής. Ο Μάριος μου λέει: εντάξει, ο Τετέι. Μισό το χάσα. Ναι, ο Τετέι είναι αυτόφωτος, το έχει δείξει Πολάκης φέτος. Όντως ισχύει αυτό, φίλε. Δημιουργεί μόνος του τις ευκαιρίες αρκετές φορές.

0: Για να προχωρήσουμε και στην κουβέντα μας, φτάνοντας στην διακοπή των 3 εβδομάδων για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, το δεδομένο για την ΑΕΚ είναι ότι εμφανίζει 2 διαφορετικά πρόσωπα στο πρωτάθλημα. Το ένα στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπου παρουσιάζεται ισοπιδιωτική, και το άλλο μακριά από την έδρα της, όπου προβληματίζει. Ας καλωσορίσουμε αρχικά την φίλη και συνάδελφο Σοφία Καρακασίδη, τη ρεπόρτερ ΑΕΚ της εκπομπής μας. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα. Να τα λέμε, Σοφία, τα πράγματα όπως έχουν. Ούτε στο Βόλο η ΑΕΚ έπεισε με την εικόνα της συνολικά. Ωστόσο, αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο στο πρωτάθλημα και να μην γκελάρει όπως συνέβη στη Λεωφόρο με την Κηφισιά και στην Τρίπολη με τον Αστέρα.
1: Ναι, πράγματι. Η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι φλέταρε με τρίτο διαδοχικό στραβοπάτημα, το οποίο θα της κόστιζε πολύ και βαθμολογικά και ψυχολογικά, και γενικότερα θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά αν ο Γιώβιτς δεν πετύχαινε αυτό το γκολ. Με αυτή την κεφαλιά που πραγματικά είναι ασύλληπτη, όπως και η σέντρα φυσικά του Ζωάο Μάριο. Τη λύτρωσε ο Γιώβιτς στο Πανθεσσαλικό, σε ένα παιχνίδι που πάλι η ΑΕΚ εμφάνισε προβληματική εικόνα μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και θέλω πραγματικά, Χρήστο, να σταθούμε και στο πρώτο δεκάλεπτο, που δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί τόσο με έλλειψη συγκέντρωση στην ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Βόλος είχε δοκάρει φρικά συμπλήρωση το πρώτο λεπτό. Mm-hmm. Γενικά είδαμε πάλι πολλά κενά στη μεσαία γραμμή, λάθη στην άμυνα, και
0: νομίζω είναι 2-3 περιπτώσεις.
1: Πολύ δημιουργία και πολύ μεγάλες φάσεις. Δεν μπορούσε να τις κοστίσουν. Το είπε δηλαδή και ο ίδιος ο Νίκολης, ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει βρεθεί και πίσω στο σκορ τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού.
0: Γλίτωσε με αυτή την έλλειψη έντασης που είχε περίπου, και ανύπαρκτη δημιουργία κιόλας, με πρόβλημα στην ερώτηση του παιχνιδιού. Γλίτωσε 2-3 φορές η άμυνα της ΑΕΚ, πέρα από αυτό από τον απαράδεκτο αγωνιστικό χώρο που σίγουρα δεν πρέπει
1: εννοείται
0: να βγει την εξίσωση,
1: αλλά
0: νομίζω ότι έπρεπε να περάσει ένα μισάωρο για να μπορέσει η ΑΕΚ να πιάσει κάποιον ρυθμό, Σοφία.
1: Ναι, επί της ουσίας όντως αυτό που λέει, δηλαδή εγώ θυμάμαι στον πρώτο ημίχρονο από το 25 μέχρι το 40 η ΑΕΚ έπαιξε καλά, πήρε δηλαδή τα ημία σε όλο το πρώτο ημίχρονο, σε όλη δηλαδή την υπόλοιπη διάρκεια του. Πολύ προβληματική εικόνα της ομάδας. Ο Νίκολης ξεκίνησε και με αλλαγή, έβγαλε παίκτη από τον άξονα, έβγαλε τον Βιτάλη. Και γενικά ναι, μεν και στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα βελτίωσε την απόδοσή της και είδαμε άλλο πρόσωπο και περισσότερο έτσι ήταν επικίνδυνη επιθετικά, αλλά ξανά είδαμε αμυντική ολιγορία να το πληρώνει, δηλαδή να δέχεται γκολ, και μάλιστα σε σημείο στο οποίο τρέχει μετά.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το διπλό για πάρα πολλούς λόγους, θα πω εγώ, γιατί κέρδισε και μεγάλη ηρεμία, ανακούφιση. Πρώτα απ' όλους νομίζω ο Νίκολης ανακουφίστηκε περισσότερο, γιατί θα γνώριζε και το θα ακολουθούσε στη συνέχεια.
0: Εννοείται.
1: Αν υπήρχε και άλλη απώλεια βαθμών, που η ΑΕΚ μετρά ούτως ή άλλως 4 βαθμούς χαμένους μακριά από το
0: σπίτι. Θα πήγαινε, Σοφία, στους 6 μακριά από την κορυφή.
1: Σωστά.
0: Με 3 απώλειες έδρες μικρομεσαίων αντιπάλων.
1: Ακριβώς, ακριβώς, όπως το λες, ακριβώς. Mm-hmm. Και δεν θα ήταν καθόλου καλό αυτό, και είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω από τότε δηλαδή που ανέλαβε ο Νίκολης στην ομάδα, και πραγματικά είναι ένας προπονητής που έχει αποδείξει με το παραπάνω του πόσο κατά είναι στις διακοπές του πρωταθλήματος. Είναι η πρώτη φορά που εγώ θεωρώ ότι αυτή η διακοπή έρχεται σε ένα πολύ σωστό σημείο, και από την άποψη των τραυματιών, που θα υπάρχει και έτσι ένα χρονικό περιθώριο να μην χάσουν τα μάτια που θα έχαναν αν δεν υπήρχε αυτή η διακοπή, και για να καθαρίσει και λίγο το μυαλό, γιατί νομίζω ότι πρέπει να δουλευτούν περισσότερο κάποια πράγματα, κυρίως στον άξονα. Mm-hmm. Να είμαι ειλικρινής, γιατί επιθετικά η ΑΕΚ έχει center for που η αλήθεια έχουν κάνει πολύ καλό ξεκίνημα και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι νοκάουτ ο Βάργα. Θεωρώ ότι θέλει λίγο δουλειά το κομμάτι στη μεσαία γραμμή για να λειτουργήσει καλύτερα και το αμυντικό κομμάτι, γιατί πραγματικά ένα από κιόλας τα κύρια και δυνατά στοιχεία της ΑΕΚ ήταν και το πόσο δυνατή είναι στα μετώπιση. Δηλαδή πολύ δύσκολα δεχόταν γκολ με το δίδυμο Ρέλβας Μουκουντίου. Μουκουντίου ο οποίος δεν είναι τόσο καλά, η αλήθεια. Ο Ρέλβας είναι πιο σταθερός στη φετινή σεζόν.
0: Τους λείπει αυτοπεποίθηση, Σοφία. Τους βλέπουμε στα εκτός έδρας, είναι δύσκολα.
1: Ναι, και νομίζω ότι κάποια πράγματα, Χρήστο, ξεκινάνε όμως και από τον άξονα. Γιατί παρατηρούνται πολλά, η αλήθεια είναι, λάθη στην μεσαία γραμμή. Οπότε όλο αυτό έρχεται σε μια αμυντική ανισορροπία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, εννοείται. Σοφία, ήθελα να σε πάω σε ένα θέμα, μιας και βλέπω ήδη δεύτερο μήνυμα να στέλνετε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Για το θέμα του δεξιού μπακ, για το οποίο εντάξει, δικαιολογημένα γίνεται κουβέντα. Προσωπικά, για να απαντήσω και στο φίλε, και εγώ απορώ με τη χρησιμοποίηση του Γκατσίνοβιτς εκεί, από τη στιγμή που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί δεν έχει και καμία σχέση με τη φυσική του θέση. Θυμάμαι το καλοκαίρι τον Νίκολη της Σοφία στην προετοιμασία να έχει πει ότι ήταν καλυμμένος με τον Γεωργίεφ πίσω από το Ρώτα, συν την παρουσία του νεαρού, του Χρυστακόπουλου, αν το λέω σωστά. Ναι, δεν το βλέπω αυτό, γιατί ο Γεωργίεφ έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και όταν προέκυψε ανάγκη όπως το Βόλο, δεν ξεκίνησε και επιλέχθη ο Γκατσίνοβιτς.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βασικά να σου πω, όταν και πληροφορηθήκαμε ότι ο Ρώτα θα είναι εκτός, οι περισσότεροι βάλαμε πρώτο στη λίστα τον Γεωργίεφ. Ότι δηλαδή θα είναι το φαβορί για να καλύψει τη θέση του στο μάτς τώρα του πρωταθλήματος με τον Βόλο.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Πάντως να πούμε και στον κόσμο, σε περίπτωση που δεν το ξέρει, ότι ο Βουλγάρος δεν είναι δεξιός μπακ. Μπορεί να παίξει εκεί, αλλά είναι στόπερ.
1: Ακριβώς, είναι στόπερ. Ακριβώς, αλλά μπορεί να παίξει εκεί. Εγώ τα είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό και το ρίσκο που πήρε η ΑΕΚ να μην προχωρήσει σε απόκτηση άλλου δεξιού μπακ. Τώρα πραγματικά, επειδή ποτέ δεν ξέρεις, δεν ξέρω αν η ομάδα μπορεί να κινηθεί και αν θα κινηθεί για κάποιον ελεύθερο έτσι παίκτη, μιας και ο Νίκολης αναφέρθηκε σχετικά με αυτό σε δηλώσεις του, ότι δηλαδή υπάρχει μια έτσι ανοιχτή επικοινωνία με τον Χαβιέρη Μπάλτα, και αν είναι να βρεθεί ένας ελεύθερος παίκτης που θα τέριαζε στα χαρακτηριστικά της ομάδας
0: και που θα ανεβάσει την ποιότητα,
1: και που θα ανεβάσει την ποιότητα, και όχι απλά για να τον παίρναμε. Δηλαδή θα ήθελα ένα παίκτη που θα έβαζε και σοβαρό ανταγωνισμό, δηλαδή στην συγκεκριμένη θέση στο δεξιάκρο της άμυνας. Τότε ναι, παρόλα αυτά, με τόσες διοργανώσεις και το τόσο φορτωμένο αγωνιστικά πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έχει ρισκάρει.
0: Έχει μεγάλη τρύπα,
1: και το λέμε από την αρχή.
0: Ναι,
1: ναι, υπάρχει ένας Γκατσίνοβιτς ο οποίος μπορεί να παίξει και στο δεξί άκρο της άμυνας, και εντάξει, τα έχουμε δει στο παρελθόν και με Πινέδα αντίστοιχα αυτά.
0: Ναι, καλό είναι να μην γίνονται αυτά, γιατί χτίθηκαν οι προπονητές.
1: Εκεί θα σε πήγαινα. Γιατί ορθολογικά, αν το πάρεις, βάζεις τον Γεωργίεφ. Αλλά με αυτή την κίνηση, ο Νίκολιτς, ναι, μεν, λέει τα καλύτερα λόγια για τον Γεωργίεφ και γενικά για τα παιδιά που δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχής.
0: Αυτούς δεν τους βλέπουμε όμως.
1: Παρόλα αυτά, επέλεξε να πάει στη λύση του Γκατσίνοβιτς, ο οποίος, ξέρεις ότι θα δώσει τα πάντα. Σε όποια θέση δηλαδή και να τον βάλεις, πράγματι, θα δώσει όλα για την ομάδα και θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί. Αλλά πάντα είναι το ερώτημα, και αν λέει ο Ρώτα τι, και το είδαμε.
0: Ναι. Εγώ θα βάλω στο τραπέζι
1: αυτό
0: που μου λέει.
1: Και ένα παιχνίδι με τον Βόλο. Δεν ήταν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που εκεί και αν σηκώνει μεγάλη κουβέντα.
0: Το τι θα χρησιμοποιήσει.
1: Ή κάποιο ντέρμπι.
0: Ναι. Εδώ ο συνονόματος Χρήστος λέει μεγάλη κουβέντα, που στο δίνω, φίλε, αυτό. Λέει ότι όταν ο Ολυμπιακός είχε τρύπες στο ρόστερ, πολλές φορές τις κάλυπτε με νεαρούς του ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ έκαστος.
1: Πολύ δίκιο.
0: Δίκιο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει λίγο να αρχίσει να κοιτά και να επενδύει. Γιατί, καλή δουλειά που γίνεται πλέον στις ακαδημίες. Αλλά πρέπει να, για μένα, να δίνονται ευκαιρίες. και να δοκιμάζονται παίκτες, όπως έχουμε δει αντίστοιχα από άλλες ομάδες που με προπονητές όπως και ο Λουτσέσκο, όπως και ο Μετιλίβαρ, που πήραν το ρίσκο, έβαλαν μικρούς και ανταποκρίθηκαν και με το παραπάνω, θα λέγαμε, αλλά τους δόθηκε η ευκαιρία. Και η ΑΕΚ πρέπει να αρχίσει να το κάνει και αυτό για μένα, γιατί και ο πρόεδρος, ο Μάριος Ηλιόπουλος, θέλει πραγματικά να δει την ΑΕΚ να μεγαλώνει και να έτσι, δημιουργεί project με φόδο το μέλλον, να βγάλει παίκτες. Ναι, γιατί πραγματικά δίνει έμφαση στις ακαδημίες και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη στιγμή που ανέλαβε την ιδιοκτησία. Έχουν αλλάξει και έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στις ακαδημίες. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε περιπτώσεις ειδικά που υπάρχει όντως ανάγκη, θα πρέπει να δοθεί και μια ευκαιρία σε ένα νεότερο παιδί,
0: ναι,
1: που μπορεί
0: στιγμή,
1: να είναι και
0: βλέπουμε.
1: Απόλυτη έκπληξη.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: το έχουμε
0: ναι.
1: δει αντίστοιχα με άλλους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Όταν χρησιμοποιούσαν νεαρούς Έλληνες παίκτες, ας πάμε στην περίπτωση του Ολυμπιακού, που και εδώ ο φίλος Χρήστος, ήταν από τρύπες στο σχεδιασμό της ομάδας. Προέκυψαν δηλαδή ανάγκες, mm-hmm. βρέθηκαν λύσεις εκ των έσω εκείνη τη στιγμή, προτιμήθηκαν νεαροί ποδοσφαιριστές αντί να κόβει ράβει ο προπονητής και είδαμε όλο αυτό που είδαμε. Είτε αυτό ακούει στο όνομα Μπάμπης Κοστούλας, είτε Τζολάκης, είτε Μουζακίτης, είτε όποιον θέλετε.
1: Και ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα, που
0: ναι.
1: έχει γίνει δουλειά και με το μίσθου και γενικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι παίκτες που φύγανε με μεγάλη μετάγραφη στο εξωτερικό. Υπάρχουν και παίκτες που ξέρουν ότι θα σηκώνουν τη δουλειά, γιατί πλέον έχουν αποκτήσει αυτό το ποδοσφαιρικό θράσος και έχουν ξεμουδιάσει λίγο από τη στιγμή που τους έχει δοθεί ευκαιρία και έχουν αγωνιστεί σε κάποια παιχνίδια.
0: Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι και οι νεαροί παίκτες είναι μαθημένοι να παίζουν στην επαρχία, μιας και η ΑΕΚ έπαιζε στο Βόλο εδώ πέρα προχθές, γιατί εκεί παίζουν όλα τα χρόνια. Απέναντι στις τέτοιες ομάδες παίζουν. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν θέμα με ένα κακό αγωνιστικό χώρο νεαροί ποδοσφαιριστές. Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και είναι και παιχνίδια που πραγματικά μπορείς να δώσεις την ευκαιρία. Δεν είναι και ντέρμπι ή κάποιο παιχνίδι στο Champions League. Που εκεί ίσως το σκεφτείς και δύο και τρεις φορές γιατί θέλεις να επενδύσεις στην εμπειρία. Γιατί εκεί ο Γκατζίνοβιτς προφανώς και έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικού είδους παιχνίδι, που προφανώς και ήταν πολύ σημαντικό φυσικά, αλλά και εγώ περίμενα η αλήθεια την προσέγγιση λίγο διαφορετική στο δεξιάκρο της άμυνας. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ κρατά την νίκη, που ήταν πάρα πολύ σημαντική, και τώρα ο Νίκολης σίγουρα έχει μεγάλο πουσιολόγιο, γιατί η ΑΕΚ έχει 13 διεθνείς, κάτι πάρα πολύ ωραίο φυσικά. Δείχνει και την ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ. Να πούμε ότι υπάρχουν από τον Νίκολη 5 μέρες ρεπό. Έχει δώσει ο Σέρβος τεχνικός, mm-hmm. ο οποίος αποκάλυψε και ότι θα δοθούν έτσι δύο φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Είναι λογικό. Και ευχή όλων φυσικά είναι να γυρίσουν όλοι οι διεθνείς για όλες τις ομάδες υγιείς. Από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Θα λείπουνε πολύ, Σοφία. Θα λείπει πολύς κόσμος.
1: 13 διεθνείς έχει.
0: Ωραία.
1: Έχει 13 διεθνείς και μάλιστα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία και μπορεί να βρει μπροστά της και το Γιώβη.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος βρίσκεται κανονικά φυσικά στην αποστολή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, Σοφία. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εάν έχουμε από ερχόμενη εβδομάδα, καλώς. Αλλιώς θα πάρεις άδεια, να ξέρεις.
1: Ναι, ή μπορεί κλασικά να μιλήσουμε λίγο και για εθνική.
0: Ναι,
1: είναι
0: ευκαιρία μας. Είναι ευκαιρία μας να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα γκρίνιας. Να γκρινιάξουμε για την εθνική αυτή τη φορά.
1: Που ελπίζουμε να μην γκρινιάξουμε για την εθνική, γιατί πριν κλείσω, να πούμε ότι φυσικά βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Έλληνες που αγωνίζονται, ειδικά στο εξωτερικό. Και έρχονται με μεγάλες αποτυχίες από τα πρωταθλήματά τους.
0: Λογικό είναι. Ναι, λογικό.
1: Αυτό γεννά μεγάλη αισιοδοξία για μένα, Χρήστο, να πω την αλήθεια.
0: Μακάρι
1: δηλαδή
0: να βάλουν το κλίμα τους.
1: Είναι πολύ καλή κατάσταση οι περισσότεροι.
0: Μακάρι να φέρουν το vibe τους, το κλίμα τους μέσα στην εθνική, γιατί πάνε όντως όλοι άψογα στα πρωταθλήματά τους.
1: Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ καλή συγκυρία από άποψη momentum. Σίγουρα απαιτητικός όμιλος για την Ελλάδα, 100%. Μένει να φανεί.
0: Μάλιστα, Σοφία. Λογικά την επόμενη Δευτέρα, λοιπόν, θα τα πούμε ξανά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, για χαρά.
1: Καλή εβδομάδα.

νομίζω πως υπό αυτή τη μουσική υπόκρουση αποχωρούσαν από το γειτονικό μας Αγρίνιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ προχθές. Ο ΠΑΟΚ την έκανε τη δουλειά του στο Αγρίνιο λοιπόν, έστω και αναγχώθηκε πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, το τρίτο στη σειρά σε πρωτάθλημα και κύπελο, αποκτώντας καλό βηματισμό εν ώψη της συνέχειας. Και από εδώ και πέρα ο Αλέσιο Λύση μπορεί πλέον με ηρεμία να δουλέψει στο διάστημα της διακοπής προκειμένου να διορθώσει όσα πράγματα δεν λειτουργούν καλά στην ομάδα του.

Για το γεγονός ότι ο δικέφαλος μετά από ένα κυριαρχικό πρώτο ημίχρονο στο οποίο δεν επέτρεψε ούτε μία φάση στον αντίπαλό του, προηγήθηκε με 2-0 και έλεγξε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού, έφτασε να δυσκολεύεται και έπρεπε να περιμένει μέχρι τις καθυστερήσεις για να καθαρίσει το παιχνίδι. Χρειάζεται πολλή συζήτηση και αυτοκριτική εντός των τείχων της Τούμπας. Η μία αιτία ήταν η γενναιοδορία με την οποία παραχωρούσε κόρνερ στους γηπεδούχους, μια ομάδα με καλά στημένα. Η δεύτερη και πιο δομική έχει να κάνει με την κακή διαχείριση του ρυθμού από τη στιγμή που ο Πανετολικός μείωσε στο σκορ. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θέση σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Και για να επιστρέψουμε στα δικά μας, λογικά οι ασπρόμαυροι έδωσαν μέτρα στο γήπεδο, ωστόσο σε κάποιες στιγμές άφησαν το παιχνίδι να γίνει ροντέο, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω στο τέμπο που βόλευε τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν είχαν πολλά να χάσουν. Στην πραγματικότητα, ο ΠΑΟΚ, που στο πρώτο κομμάτι του αγώνα δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους του, από μόνος του έβαλε ξανά στο παιχνίδι και έφτασε σε σημείο να ζοριστεί για να πάρει μια νίκη που έδειχνε να έχει καθίσει από νωρίς. Βέβαια, ακόμα και στο μεσοδιάστημα που ο Πανετολικός, παίρνοντας αέρα από τον γκολ που πέτυχε, προσπάθησε να πιέσει, η αλήθεια είναι ότι μεγάλες φάσεις δεν κατάφερε να δημιουργήσει. Αν θέλουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, στην πράξη αποδείχθηκε ότι η απόφαση να μην ανακοινωθεί αποστολή για το Αγρίνιο ήταν κακόσιονός. Περίπου μια ώρα πριν από το παιχνίδι και αφού έγινε γνωστό το αρχικό σχήμα, επιβεβαιώθηκε ότι δύο ποδοσφαιριστές που λογικά θα ξεκινούσαν, ακόμα και βασικοί, έμειναν στη Θεσσαλονίκη. Ο Ντιέγο Κώστα ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στο γόνατο, αν και η μαγνητική στην οποία υποβλήθη ήταν καθαρή και επιλέχθηκε πάντως να προφυλαχθεί. Απ' την άλλη, ο Τάισον παρουσίασε συμπτώματα ίωσης και έτσι αμφότεροι έμειναν εκτός μάχης. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν η απουσία του Βραζιλιάνου ήταν αυτή που έφερε στην αρχική εντεκάδα τον Τάχα Άλι, ο οποίος αγωνίστηκε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι κυπέλλου στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Ο πολυτογραφημένος Σουηδός εξτρέμ πάντως πρωταγωνίστησε. Πέτυχε το πρώτο γκολ με τη φανέλα του δικεφάλου και άνοιξε το σκορ σε μια φάση όπου η ομάδα το έβγαλε μια σχεδόν υποδειγματική αντεπίθεση. Λίγο έξω από την περιοχή του Παυλένκα και στα δεξιά, ο ΠΑΟΚ έκλεψε την μπάλα με τον Πέλκα να περνά στο Ζίβκοβιτς και εκείνος να τη βγάζει στον άξονα που ο Γιάκιτς, πέφτοντας στο χόρτο, την πάσαρε στον Τάχα Άλι. Με δύο συμπαίκτες του, τον Ντιαγέ και τον Ζίβκοβιτς, να μπαίνουν στην περιοχή αλλά και πέντε αμυντικούς να τους ακολουθούν, ο Άλι αποφάσισε να τελειώσει μόνος του τη φάση και δικαιώθηκε. Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Ντιαγέ λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου απέδωσε επίσης δικαιοσύνη. Και αυτό γιατί οι ασπρόμαυροι όχι μόνο ήταν καλύτεροι, όχι μόνο δημιουργούσαν φάση και σκόρεραν δύο φορές, αλλά δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να πατήσουν και στην περιοχή του Παυλέγκα και να γίνουν έστω μια φορά επικίνδυνοι. Η μόνη αδυναμία που έδειξαν ήταν η ευκολία με την οποία παραχωρούσαν κόρνερ στους γηπεδούχους. Δύο φορές ο Κένι, χωρίς πίεση, έβγαλε την μπάλα κόρνερ, ενώ άλλη μία προήλθε από μια κακή συνεννόηση ανάμεσα σε Μιχαηλίδη και Παυλέγκα. Τα τρία κόρνερ λοιπόν που κέρδισαν οι Ετωλοί στο πρώτο ημίχρονο χωρίς να πατήσουν την περιοχή, ο ΠΑΟΚ δεν τα πλήρωσε. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και στο τέταρτο κόρνερ, στις αρχές του δευτέρου ημίχρονου, το οποίο προήλθε πάλι από κακή συνεννόηση Ζίβκοβιτς και Έλου Στόνδο. Και από αυτό ήρθε και η μείωση του σκορ, δίνοντας μια ανάσα στους γηπεδούχους και προκαλώντας άγχος στους ασπρόμαυρους σε ένα παιχνίδι που δεν χρειαζόταν. Στην πραγματικότητα ουσιαστικά δεν άλλαξαν και πολλά, με τους παίκτες του Πανετολικού σπάνια να πατούν στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η αίσθηση ότι η άμυνα του δικεφάλου βρέθηκε υποποίηση, όπως και στις δύο προηγούμενες νίκες με Άρη και Ατρόμητο, υπήρχε έντονα. Όπως και να έχει, η δουλειά έγινε. Βέβαια, προέκυψαν οι τραυματισμοί που περιπλέκουν ξανά την κατάσταση, την ώρα που όλοι περιμένουν επιστροφές μετά τη διακοπή και καλύτερη ενσωμάτωση των παιχτών που αποκτήθηκαν τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Ο τραυματισμός του Τάχα Άλι, για παράδειγμα, ήταν το μελανό σημείο για το δικέφαλο, κυρίως γιατί επιβεβαίωσε τον φόβο όλων ότι η εξάρθρωση του αριστερού του όμως στα πρώτα λεπτά του ντεμπούτου του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία δεν θα ξεπεραστεί εύκολα. Και επειδή συνήθως τα κακά νέα δεν έρχονται μόνα τους, ακολούθησε μια δεύτερη εξάρθρωση όμως αυτή τη φορά για τον Παυλένκα στη σύγκρουση του Τσέχου με τον Ελοστέντο.
Ο υψηλός όμως θερματοφύλακας έγινε αλλαγή, όπως αναγκαστικά αντικαταστάθηκε και ο Βάσκος αμυντικός, με τον Λύση να υποχρεώνεται συνολικά σε τρεις αναγκαστικές αλλαγές σε ένα μόλις ημίχρονο. Παρένθεση, ο θερματοφύλακας δεν επιστρέφει ποτέ στο 100% μετά από εξάρθρωση ώμου, ψυχολογικά μιλώντας πάντοτε. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ έβγαλε με ένα θετικό πρόσημο ένα διάστημα με δύσκολα παιχνίδια, στο οποίο αντιμετώπισε αρκετές απουσίες. Τα τελευταία θετικά αποτελέσματα φέρνουν αυτοπεποίθηση στην ομάδα του Δικεφάλου, μειώνουν και την ισοστρέφεια στο περιβάλλον γύρω από αυτήν και δημιουργείται πλέον μια αισιοδοξία και για μια ακόμη καλύτερη συνέχεια.

Χριστούγεννα, μια και το ετοίμασα, ας προλάβουμε λίγο να πούμε δύο κουβέντες. Γιατί μπορεί να βρίσκεται λίγες μέρες στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, έχει όμως προλάβει να αγωνιστεί ελάχιστα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Χρίσταν Γιάκητς έχει αρχίσει να αφήνει κάπως το αποτύπωμά του. Δεν είναι μόνο όσα δείχνει ο ίδιος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι και ο τρόπος με τον οποίο μιλούν για εκείνοι άνθρωποι που τον ξέρουν καλά και έχουν εικόνα και των δυνατοτήτων του. Ο Σλάβεν Μπίλιτς, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, είναι ένας από αυτούς και τα λόγια του για τον 29χρονο χαφ του ΠΑΟΚ μόνο απαρατήρητα δεν μπορούν να περάσουν. Ο Γιάκητς πήρε ξανά το χρήσμα της Εθνικής Κροατίας και ο Μπίλιτς, μιλώντας για τις επιλογές του, στάθηκε ξεχωριστά στην περίπτωσή του, όχι μόνο για τις θέσεις τις οποίες μπορεί να αγωνιστεί, αλλά κυρίως για την αγωνιστική του προσωπικότητα, για ένα ποδοσφαιριστή που, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν θέλει απλώς να περνά το παιχνίδι από δίπλα του, θέλει να το επηρεάζει, και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα στοιχεία που έψαχνε ο ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη μεταγραφή. Η τελευταία αγωνιστική του εικόνα ήρθε στο Αγρίνιο, εκεί που ο Κροάτης πήρε χρόνο συμμετοχής, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία να ξαναβρει πλήρως τον αγωνιστικό του ρυθμό. Άφησε και ξεκάθαρα δείγματα των στοιχείων που μπορεί να προσθέσει στη μεσαία γραμμή. Από την ενέργειά του και την μπάσα κλειδί που έβγαλε στον τάχα, άλλη ήρθε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Γιάκητς είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να βρίσκεται μέσα στις φάσεις, να συμμετέχει στις μονομαχίες, να κερδίζει πρώτα μπάλα, να πιέζει, να καλύπτει χώρους. Είναι, νομίζω, ένα πρόσωπο το οποίο θα μας απασχολήσει στην συνέχεια της φετινής σεζόν και σε ό,τι αφορά το δικεφάλου.

7 και 57 λεπτά δείχνει το ρολόι. Θα πάμε με Royal Blood στο πρώτο και τελευταίο διαφημιστικό break για σήμερα. Επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Έχουμε κουβέντα, λίγο για εθνική, λίγο για φόρμουλα, πολύ για μπάσκετ. Μείνετε εδώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αμβράκια FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Παρέα θα πάμε από σε κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9. Λοιπόν, είναι εβδομάδα εθνικής αυτή. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινά ένα σερί σχεδόν τριών εβδομάδων. Η Εθνική Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του Nations League με 4 απαιτητικά παιχνίδια. Φιλοξενείται, αρχίζει γενομένης από την Πέμπτη από τη Σερβία. Έπειτα θα υποδεχθεί την Ολλανδία, μία του Οκτώβρη. Ένα μέσα έξω με τη Γερμανία 27-9 και 4-10. Ο Γιωβάνοβιτς έχει κάνει γνωστή τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί τους σε αυτές τις αναμετρήσεις. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα. Η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Millionaires Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Millionaires Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν, άξιο αναφοράς ότι έχει αφήσει εκτός Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες υπέγραψε με τον ΑΠΟΕΛ, όσο και ο Λάζαρος Ρώτα. Ο τελευταίος ήταν και ο λόγος που υπήρξε καθυστέρηση στην ανακοίνωση των κλήσεων. Υπήρχε μια αναμονή για την κατάσταση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει ο παίχτης. Εν τέλει τέθηκε εκτός, πήρε τη θέση του Μανώλης Σάλιακας. Το ίδιο συνέβη και με τον Κυριακόπουλο, που πήρε τη θέση του τραυματία Γιαννούλη, αλλά και του Μιχαηλίδη αντί του Χατζηδιάκου. Πολλοί από τους διεθνείς μας διαπρέπουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε να δούμε αθρηστικά ποιους έχει πάρει μαζί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Βλαχοδήμος, Μανδάθ, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι και ο Μπάμπης Κοστούλας. Είναι η λίστα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς για αυτά τα 4 παιχνίδια του Nations League. Αρχής γενομένης, ξαναλέμε, από την ερχόμενη παίχτη, την ερχόμενη Πέμπτη, συγγνώμη, απέναντι στην Σερβία. 24-27, 1 και 4 Οκτωβρίου είναι η τετράδα των παιχνιδιών. Μακάρι να δούμε αυτή την αύρα στα παιχνίδια της Εθνικής που ανέφερε και νωρίτερα η Σοφία από τους Έλληνες του εξωτερικού. Να μην έχουμε δηλαδή τη γνωστή μας γκρίνια και από εβδομάδα.

Θα περιμένετε ίσως σε μια εβδομάδα που δεν έχει προηγηθεί αγωνιστική δράση στη Φόρμουλα 1 να μην μιλήσουμε για αυτή, να μην έχει κάτι να μας δώσει δηλαδή σαν εκπομπή. Όσοι παρακολουθείτε καιρό ξέρετε ότι για να γίνει αυτό ίσως θα πρέπει, τι να σου πω τώρα, να χιονίζει 20 μέρες τον κάμπο, ας πούμε. Γίνεται, δεν γίνεται.

0: Όσοι ασχολείστε με τη Φόρμουλα 1, βλέπετε, όχι βλέπατε, πριν 15 χρόνια ξέρω εγώ, θέλω να μου πείτε, να σκεφτείτε έναν οδηγό της Φόρμουλα 1 να έχει την προσωπικότητα και το σθένος κατ' εμέ, θα αφαιρέσω μόνο τον Άρτον Σένα, να κατέβει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο αγώνα με 100 μονοθέσια καρτ, να ξεκινήσει τελευταίος και να κερδίσει. Να μου πείτε ποιος θα ήταν αυτός. Λοιπόν, δεν θα τα πω μόνος μου, θα καλωσορίσω στην παρέα μας τον φίλο και συνάδελφο, το Formula 1 executive της εκπομπής μας, τον Δημήτρη Μπάφη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Θήστο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Ξεκίνησες με αναδρομή στη Φόρμουλα 1 και πίστευα ότι θα με πάω στο Φερνάντο Αλόνσο, αλλά παλούμε ξεκινάς. Οπότε μένουμε στο Max Verstappen, γιατί ξεκίνησες πολύ δυνατά. Και φυσικά, ο άνθρωπος ο οποίος το πρόντωσα κιόλας, ναι, είναι ο Max Verstappen. Ναι. Έχει γίνει χαμός στα social media, δεν νομίζω ότι περιμένατε από εμένα να σας το πω. Ο οποίος σε μια προοδευτική καμπάνια της Red Bull καλέστηκε να αγωνιστεί σε μια πίστα με καρτ μόνος του εναντίον 100 οδηγών. Και όπως πολύ σωστά μαντέψατε, κέρδισε με σχετική άνεση.
0: Χρειάστηκε 14 από τους 30 διαθέσιμους γύρους και περίπου 35 λεπτά για να ολοκληρώσει την πρόκληση αυτή. Μεταξύ των οδηγών βρισκόταν και ένας Έλληνας social media person τουλάχιστον. Δεν θέλω να λέω τη λέξη influencer, Δημήτρη, δεν μου αρέσει καθόλου να ξέρεις.
1: Ναι, σωστά. Πολύ. Παραγωγός περιεχομένου στα social media είναι ένας πολύ μεγαλύτερος τίτλος. Ναι, ναι. Καθώς το Verstappen προκάλεσε φυσικά η προθετική ενέργεια ήταν από τη Red Bull, όπως είπαμε, δεν ήταν και οι 100 επαγγελματίες οδηγοί καρ. Κάποιοι είχαν αγωνιστεί μέχρι ένα αεραστεχνικό επίπεδο, αλλά ακριβώς επειδή ήταν μια προθετική ενέργεια, αρκετοί από τους οδηγούς, η πλειοψηφία, ήταν άτομα που ασχολούνται με τα social media ή που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο του motorsport από διαφημιστικές, ως μηχανικοί και διάφορα τέτοια επαγγέλματα. Και φυσικά ο Max Verstappen είχε δηλώσει ότι μέσα στη 30 γύρους θα καταφέρει να πάρει την πρωτιά. Χρειάστηκε όμως 14, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, προσπερνώντας μόνο 67 καρτ στον πρώτο γύρο. Και μετά στους υπόλοιπους 13 τα υπόλοιπα. Δεν ήταν απίστευτο. Δηλαδή τα highlights και μόνο μας δείχνανε το πόσο διασκέδαζε ο Max Verstappen. Γιατί δεν νομίζω ότι το έκανε με κανένα πείσμα ή κανένα άγχος να αποδείξει κάτι. Ήταν μια προοπτική ενέργεια την οποία τη διασκέδασε και φάνηκε πάρα πολύ. Και για να δώσουμε και ένα vibe στον κόσμο το πόσο διαδραστικό ήταν όλο αυτό. Στη Φόρμουλα 1 έχουμε το Team Radio που ο οδηγός μιλάει με το μηχανικό του, μιλάει με την ομάδα για να έχουν τις στρατηγικές. Στο συγκεκριμένο αγώνα στα καρτ, ο οποίος έγινε σε μία από τις παράπλευρες πίστες του Silverstone στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί υπήρχε το Team Radio, το οποίο είχαν όλοι οι οδηγοί των καρτ και πολλές φορές ήταν ανοιχτό για να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Δηλαδή, ο Max Verstappen μπορούσε να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο τον οποίο πήγαινε να προσπεράσει, ή με τον πρώτο, ή με κάποιον άλλον οδηγό. Υπήρχαν τα κανάλια αυτά. Και η ενδοεπικοινωνία είναι κωμωδία, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, ναι, ναι, πολύ διασκεδαστικό για όλους και γι' αυτόν τον λόγο έγινε φυσικά.
0: Πάντως αξίζει να αναφέρουμε ότι δεύτερος από τους 101, γιατί 101 ήταν η οδηγή μαζί με τον Verstappen δηλαδή, ήταν ο δημοσιογράφος της Φόρμουλα 1, ο Μάρτενς, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Και εδώ πέρα να σταθώ εγώ σε ένα άλλο στοιχείο. Ναι. Καθώς ήταν μια εβδομάδα στην οποία ακριβώς δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Παρ' όλα αυτά, οι δαιμόνιοι άνθρωποι που δουλεύουν στην ομάδα marketing της Red Bull κατάφεραν να έχουν το Max Verstappen και την ομάδα τους στο προσκήνιο σε ένα νεκρό εντός εισαγωγικά και αγωνιστικό τριήμερο για τη Φόρμουλα 1. Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε το πώς και όλο το marketing team στήθηκε πίσω από μια προθετική ενέργεια, έναν αγώνα ο οποίος κράτησε ούτε μισή ώρα, και η Red Bull παρέμεινε στο προσκήνιο. Και είμαστε τώρα μετά από μια εβδομάδα που δεν είχαμε αγώνα και μιλάμε για το Max Verstappen και τη Red Bull.
0: Εντάξει, αυτό είναι το marketing εξάλλου. Γιατί αυτό είναι το marketing το οποίο βοηθά και τους ανθρώπους που έχουν στήσει την πίστα της Μαδρίτης, το Μαντρίνγκ δηλαδή, που δεν ξέρω καν για ποιο λόγο αποφάσισαν να κάνουν κάτι τέτοιο, Δημήτρη, μιας και εκεί θα πάμε. Η νέα πίστα της Μαδρίτης υποσχέθηκε ρίσκο, υποσχέθηκε ταχύτητα, θέαμα. Το πρώτο Grand Prix όμως παρέδωσε μια ανιαρή παράσταση, επιβεβαιώνοντας και τους φόβους των οδηγών και των θεατών που το παρακολούθησαν λίγο νωρίτερα σε σχέση με εμάς, και γι' αυτό θα έχουμε και αλλαγές.
1: Μία λέξη θα πω μόνο, αυτογκόλ. Αυτό το οποίο έγινε χαρακτηρίζεται μόνο ως αυτογκόλ από τη Φόρμουλα 1, γιατί δεν νοείται μετά από αγωνιστικό τριήμερο σε καινούργια πίστα να βγαίνει η ίδια η FIA και να λέει: κοιτάξτε, παιδιά, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, γιατί αυτό που είδαμε δεν μας άρεσε εμάς. Μεγαλύτερο αυτογκόλ, περιμένεις να φτιάξουμε μια FIFA, να δούμε κάτι καινούριο, να έχουμε Μαδρίτη, να έχουμε Ισπανία ξανά, δύο αγώνες στην Ισπανία. Και βλέπουμε τώρα ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος ο σχεδιασμός της πίστας και το πώς ανταπεξήλθαν τα μονοθέσια πάνω στην πίστα. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Δεν νομίζω να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες για το πώς φτιάχνουν τις τροφές, μειώνουν τις τροφές, προσπαθούν να φτιάξουν μια διαρρύθμιση στην πίστα για να δημιουργήσουν σε δύο διαφορετικά σημεία πιθανότητες για προσπέρασμα. Δεν κάνουν κάποιες διαφορετική χάραξη. Η Μαδρίτη, όπως για να κάνω μια πολύ μεγάλη σύνδεση τώρα και με το επόμενο βήμα, προσπερνώντας τη Μαδρίτη και προσπαθώντας να ξεχάσουμε αυτό που είδαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η Μαδρίτη θα βρίσκεται στο πρόγραμμα του 2027, καθώς η Φόρμουλα 1 ανακοίνωσε το πρόγραμμα του 2027 με 24 Grand Prix, 10 αγώνες από τους 24 θα περιλαμβάνουν και sprint race.
0: Άψογα πράγματα. Και δύο επιστροφές, Δημήτρη, έχουμε στο καλεντάρι για το 2027.
1: Ακριβώς, η Πορτογαλία και το Πορτιμάο, η πίστα του Πορτιμάο είναι η μία. Και η δεύτερη, θύμισε μου, Χρήστο, επειδή έχω μπροστά μου το πρόγραμμα, αλλά δεν μπορώ. Η Τουρκία.
0: Η Τουρκία, σωστά. Η Τουρκία είναι η δεύτερη. Είναι η πιο προσιτή για μας, ίσως το πιο προσιτό ταξίδι για το 2027 αυτή τη στιγμή.
1: Είναι η Τουρκία, είναι και η Ουγγαρία, όπου τα εισιτήρια είναι αρκετά φθηνά. Δηλαδή, ναι, υπάρχει στην ελεύθερη είσοδο με περίπου, νομίζω, όπως είχα κοιτάξει, για πέρσι, με 80 ευρώ για το όλο το τρίμερο. Απλά είναι στην ελεύθερη είσοδο, οπότε είναι το σημείο που θα κάτσει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά, 24 αγώνες, 10 εκ των οποίων sprint, το μεγαλύτερο ερωτηματικό και πάλι που μας κάνει να βγάζουμε τα μαλλιά μας και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, είναι ότι στο 8ο Grand Prix τη σεζόν, 4 έως 6 Ιουνίου, θα γίνει sprint αγώνας στο Μονακό. Το πέρα δεν μπορεί να γίνει κανονικός αγώνας. Θα γίνει sprint. Θα έχουμε ερωτομές από τα λιμάνια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση, γιατί το Μονακό είναι πάντα μια πίστα η οποία τραβούσε βλέμματα. Δεν είναι ότι προσπαθεί η Φόρμουλα 1 να βάλει περισσότερα μάτια πάνω στο Μονακό. Είχαμε μάτια πάνω στο Μονακό ούτως ή άλλως. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο.
0: Θα σου πω εγώ τι έγινε. Και λοιπόν, κάθονται κάτω τώρα 4-5 της FIA. Είναι καλοκαίρι, Αύγουστος, βρίσκονται σε ορεινό χωριό της Ελλάδας. Επειδή έχει δροσιά μετά από πολλές μέρες ζέστη και το βιώνουν ωραία, λένε λοιπόν, θα κάνουμε χαβαλές στους μηχανικούς των ομάδων της Φόρμουλα 1. Δηλαδή, του λέει ο άλλος, θα βάλουμε στο Μονακό, που οι νταλίκες στείνονται έξω από την πόλη που έχουν τα ανταλλακτικά πάνω και πάνε και με μηχανάκια τις φέρνουν, τα φέρνουν τα κομμάτια που σπάνε οι οδηγοί. Λογικό είναι στενή η πίστα. Ναι, λέει ο άλλος, μ' αρέσει. Θα βάλουμε και sprint πέραν τον αγώνα. Και λέει ένας, όχι ρε, πάει πολύ. Και απαντάει ο άλλος, όχι ρε, έτσι θα κάνουμε. Και έτσι κάνανε, Δημήτρη.
1: Ήταν πολύ απλό. Πιστεύω ότι σε αυτή τη συζήτηση υπήρχε και αλκοόλ στο τραπέζι.
0: Υπήρχε τσιπουράκι με πάγο, ναι, κανονικά.
1: Ναι, εντάξει, ήθελα να είμαι πιο ευγενικός, αλλά ευχαριστώ που το δίνεις εσύ, γιατί
0: ναι.
1: Πραγματικά όχι απλά διπλοβάρδιες οι μηχανικοί.
0: το προετοιμάζουν ήδη.
1: Ναι, είναι απίστευτο. Γιατί θα έχουμε και sprint qualifying το Σάββατο, την Παρασκευή.
0: Καλά.
1: Στο Σάββατο. Βγάλετε τις κούπες στο Μονακό, εγώ θα πω, και αρχίζετε να μαζεύετε τα κομμάτια από τα μονοθέσια. Δεν θα προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
0: Έχεις χαζέψει ποτέ στην Κίνα που έχουν delivery με drones, που σηκώνεται ένα

0: πίστες όπως και τώρα, θα έχουμε Μονακό, θα έχουμε Βέλγιο, Βραζιλία. Κλείνει το πρωτάθλημα στο Αμπουντάμπι 12 Δεκεμβρίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία, με sprint τριήμερο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε άλλα gossip όλη αυτή τη εβδομάδα για να συζητήσουμε. Και μια που μιλούσαμε πριν για Μαδρίτη και Ισπανία, εγώ μπορώ να πω και να το συνδέσω και με το 2027 το σύνθημα το οποίο ενδεχομένως να ακούγεται και του χρόνου, το οποίο θα πηγαίνει Φερνάντο Αλόνσο.
1: Ναι. Αυτό ήταν το εκπληκτικό. Γι' αυτό να ξέρετε, γι' αυτό και μόνο βγήκαμε σήμερα στον αέρα παρέα με τον Δημήτρη.
0: Εγώ πίστευα ότι με αυτό θα ξεκινήσει, ρε Χρήστο. Και είχα μπροστά μου εδώ πέρα, είχα βγάλει τις ισπανικές σημαίες. Παρ' όλα αυτά, για να μετριάσουμε λίγο τον ενθουσιασμό μας, πρόκειται για μια επιβεβαιωμένη φήμη, αλλά έρχεται από τα χείλη του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, του Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ο οποίος είπε ότι σε προσωπική συνάντηση που είχε με τον ίδιο τον Φερνάντο Αλόνσο, στα πλαίσια του Grand Prix της Μαδρίτης, ο ίδιος ο Αλόνσο του είπε ότι του χρόνου θα είμαι στο grid. Οπότε, ίσως ήταν και λίγο γλυκόλογα του Φερνάντο Αλόνσο προς τον κύριο πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι ο Φερνάντο Αλόνσο θα έλεγε μια τέτοια κουβέντα η οποία ξέρει ότι θα κυκλοφορήσει στον τύπο. Είχαμε πει ότι υπάρχουν και οι φήμες περί ανανέωσης του Φερνάντο Αλόνσο με την Άστον Μάρτιν, όμως τώρα έρχεται ακόμη μια γερή φήμη για επιβεβαίωση. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Φερνάντο Αλόνσο θα παραμείνει ο γυραιότερος οδηγός στον grid της Φόρμουλα 1 και το 2027. Εντάξει, τα ρεκόρ που πάει πλέον για την τίτλη είναι τρελά, και το πώς καταφέρει να παραμένει στο κορυφαίο επίπεδο κάνοντας, γιατί πραγματικά το έχουμε πει πολλές φορές, η καταπώνηση του σώματος και μόνο που έχουν οι οδηγοί είναι απίστευτη. Και ο Φερνάντο Αλόνσο είναι 45 χρονών, θα είναι 46 του χρόνου που θα τρέχει. Αυτές οι ηλικίες, βλέπαμε οδηγούς σε τέτοιες ηλικίες μόνο δεκαετία του 50 και του 60, που διαβάζουμε ιστορίες από το Φάντζιο και ναι, τις άλλες της Φόρμουλα 1. Τώρα ο Φερνάντο Αλόνσο δείχνει ότι είναι απλά ένας εραστής της Φόρμουλα 1, αν μπορώ να το θέσω έτσι.
1: Ένας 46χρονος ρούκι της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος πιθανότατα θα είναι και τη νέα σεζόν, ξαναλέμε, αν είναι δυνατόν. Προσπαθούμε όλοι να το πιστέψουμε και να χαρούμε με αυτό. Θυμίζω ότι το συμβόλαιο του Ισπανού λήγει το 26 με την Άστον Μάρτιν. Υπήρχαν, όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, φήμες περί ανανέωσης κτλ. Είπε ότι είπε τώρα και στον ισχυρό άνδρα της FIA. Περιμένουμε ανακοινώσεις, Δημήτρη.
0: Είναι προς το τέλος χρονιάς, πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς το Δεκέμβρη, τότε θα έχουμε και ανανεώσεις συμβολέων, και κυρίως ο Νοέμβριος είναι ο μήνας στον οποίο βλέπαμε αυτά τα συμβόλαια να έρχονται προς το προσκήνιο και να γίνονται οι ανακοινώσεις από τις ομάδες. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί πολλά δημοσιεύματα βγήκαν περί μιας άρνησης απέναντι στον Φερνάντο Αλόνσο, ότι εντός εισαγωγικών κρατάει κάποια θέση από τους νεότερους οδηγούς οι οποίοι μπορεί να έρθουν. Εγώ θα πω κάτι άλλο, ότι ο Φερνάντο Αλόνσο, ναι, μεν είναι μια γέφυρα μιας Φόρμουλα 1 που ήταν από το παρελθόν στο σήμερα. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται σε μια ομάδα η οποία δεν διεκδικεί κάτι πέραν από το να μαδέψει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί. Αυτή τη στιγμή έχει 3 βαθμούς και προσπαθεί να τους κάνει 4 και 5 και 6 για είσοδο. Χώρια το ότι η ίδια η Άστον Μάρτιν δείχνει να προσπαθεί με νύχια και με δόντια να δουλέψει προς τα μία κατεύθυνση, φτιάχνοντας ένα μονοθέσιο. Οπότε ο Φερνάντο Αλόνσο, ναι, είναι μια πολύ μεγάλη μετοχή, αλλά ο ίδιος δείχνει να το διασκεδάζει κάποιες φορές, όχι με το φετινό μονοθέσιο, αλλά αρκετές φορές δείχνει να το διασκεδάζει. Και έχει ένα teammate, το Lance Stroll, όπου κάνουν ένα δίδυμο το οποίο πραγματικά δημιουργεί ερωτήματα. Ναι, μεν ο Φερνάντο Αλόνσο βοηθάει με τις γνώσεις του και μπορεί να προσφέρει πράγματα. Από την άλλη, γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση του Lance Stroll. Οπότε το ερωτηματικό δεν θα έπρεπε να είναι πάνω στο κεφάλι του ίδιου του Ισπανού του οδηγού, αλλά στο κεφάλι της ομάδας, ότι προς τα ποια κατεύθυνση πηγαίνει. Ναι, μεν να δούμε ένα καλύτερο μονοθέσιο. Ναι, μεν πήρε τον Άντρια Νιούι. Το αφήνουμε λίγο στο χήμα, γιατί έχουμε να δούμε και πράγματα ακόμα, και αν μπορεί να τραβήξει προς κάποια ανωδική πορεία η Βρετανική ομάδα. Αλλά το αφήνουμε εδώ και ξέρουμε, μάλλον, ότι ο Αλόνσο θα βρίσκεται του χρόνου στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1.
1: Μία από τις πιο σπουδαίες μορφές του αιώνα στη Φόρμουλα 1 συνεχίζει να καταρρύπτει ρεκόρ μακροβιότητας στη σύγχρονη ιστορία του σπορ, Δημήτρη.
0: Ακριβώς, είναι ο άνθρωπος επίσης ο οποίος, για να δούμε και τη σύνδεση, πήρε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα, 2005 και 2006, σταματώντας και τις 2 φορές τον Μίκαελ Σουμάχερ. Δεν είναι μικρό το κατόρθωμά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη Φόρμουλα 1, πήγε, έτρεξε στο IndyCar, κέρδισε αγώνες και επέστρεψε στη Φόρμουλα 1 επειδή ήθελε να αγωνίζεται. και πλέον βλέπουμε το πόσο αγαπητός είναι από όλους. Mm-hmm. Και μιλώντας για το IndyCar και

0: γενικότερα αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού εκτός Φόρμουλα 1. Ο Ζακ Μπράουν, ο αρχηγός της Φόρμουλα 1, ο αρχηγός της McLaren, έκανε μια δήλωση για τον νυν πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Λάντο Νόρις, λέγοντας ότι δεν υπάρχει, μάλλον υπάρχουν αρκετές πιθανότητες του χρόνου να δούμε τον Βρετανό οδηγό να τρέχει και σε αγώνες εκτός Φόρμουλα 1, κλείνοντας το μάτι προς το Λεμάν, στον 24ωρο αγώνα του Λεμάν. Ένα αγώνα τον οποίο έχει τρέξει και ο Max Verstappen και ο ίδιος ο Φερνάντο Αλόνσο και έχει κερδίσει κιόλας, να λέμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και άλλοι οδηγοί μετά τον Αλόνσο, μετά τον Verstappen, μετά τα μεγάλα ονόματα θέλουν να κάνουν ένα άνοιγμα προς το μηχανοκίνητο αθλητισμό γενικότερα, ακόμη και αν δεν λέγεται Φόρμουλα 1. Πλέον βλέπουμε τον Λάντο Νόρις, γιατί του χρόνου στο πρωτάθλημα του 2027 οι ημερομηνίες του αγωνιστικού τριημέρου για το Λεμάν δεν συμπίπτουν με κανέναν αγώνα του αγωνιστικού τριημέρου της Φόρμουλα 1. Πράγμα που σημαίνει ότι δίνει το δικαίωμα στους οδηγούς να αγωνιστούν και σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι κάτι που το θέλουν γενικά αρκετοί από τους οδηγούς ιστορικά αναφερόμενο στη Φόρμουλα 1, Δημήτρη.
0: Σωστό. Και όχι μόνο κάποιοι οι οποίοι μπορεί να κατακτούν το πρωτάθλημα, όπως έχουμε δει, της Φόρμουλα 1 και να ψάχνουν και κάτι άλλο, να αγωνιστούν, να έχουν κάποιον ανταγωνισμό σε διαφορετικές συνθήκες, αλλά και πάρα πολλοί οδηγοί οι οποίοι αγωνίζονται στη Φόρμουλα 1, όπως ο Τζόλιον Πάλμερ, παλέμαχος οδηγός, ή ο Μάρκους Έριξον, ένας παλιός σουηδός οδηγός, όχι πολύ παλιός, μιλάμε για 10 χρόνια πίσω, οι οποίοι έκαναν ένα πέρασμα από τη Φόρμουλα 1, πήραν κάποιους βαθμούς, δεν κατάφεραν καν να πάρουν βάθρα, αλλά είχαν μια. Είχαν μια τριετία στη Φόρμουλα 1. Μετά τους είδαμε να διαπρέπουν σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού όπως το Λεμάνι, όπως τα GT. Με ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο είχε γίνει δυστυχώς και μην, γιατί είναι ένας πολύ καλός οδηγός, ο Ιταλός Αντώνιο Τζοβινάτσι, που τον θυμόμαστε μαζί με την Ραϊκόνεν στις κατηγορίες της Αλφα Ρωμαίο. Είναι ακόμα με την ομάδα της Φεράρι, πλέον είναι με την Φεράρι, και τρέχει και σε αγώνες GT και σε αγώνες Λεμάν. Οπότε τα Endurance Racing. Και όχι μόνο αυτό, παίρνει βάθρα, παίρνει βαθμούς, παίρνει διακρίσεις. Υπάρχουν πολλοί οδηγοί που μπορεί να τους έχουμε ξεχάσει, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να κάνουν καριέρα και να διαπρέπουν στον χώρο τους, ακόμα και αν δεν τα σχολιάζουμε, γιατί και για μας ακόμη στα δημοσιογραφικά είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθούμε όλους τους αγώνες σε όλες τις κατηγορίες. Γι' αυτό περισσότερο στο πιο προσβάσιμο που μπορεί ο καθένας να ανοίξει τηλεόραση και να δει η Φόρμουλα 1, μένουμε κυρίως σε αυτό, αλλά φυσικά δεν ξεχνάμε τίποτα από τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Δημήτρη. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί μου έχουν έρθει ήδη τρία μηνύματα, τα ξεχωρίζω. Για ποιο λόγο ρωτάνε θα έχουμε αγώνα Σάββατο στο Αζερμπαϊτζάν? Ναι, είναι παιδιά μια από τις εξαιρέσεις στο πρόγραμμα της Φόρμουλα 1 αυτή.
0: Στο πρόγραμμα που κάνει η Φόρμουλα 1, και θα πήγαινα τώρα να ανοίξω και το πρόγραμμα στο Αζερμπαϊτζάν, σε μια πίστα σιρκουί πόλης, μια πίστα η οποία ξέρουμε δεν συγχωρεί, όπου έχουμε δει και στο παρελθόν κρυφούς ήρωες και πρωταθλήματα να χάνονται, όπως το 2021 με τον Λιούις Χάμιλτον να κάνει ένα τραγικό λάθος, τον Φερστάπεν να τρακάρει, τον Πέρες να παίρνει την νίκη και να έρχεται ένα βάθρο, μια δεύτερη θέση με τον Σεμπάστιαν Φέτελ και τα χρώματα της Άστον Μάρτιν. Οπότε μια πίστα η οποία κάνω μια νίκη πάλι σε εσένα και στη Φεράρι, συγχώρεσέ με, αλλά με γεγονότα μιλάω, δεν έχω κάτι εγώ με τη σκουντερία. Μια πίστα στην οποία έχουμε δει τον Σάρλ Λεκλέρ πολλές φορές να μην καταφέρνει να τερματίζει τον αγώνα, γιατί είναι μια στροφή η οποία δεν τον πηγαίνει καθόλου.
1: Εντάξει, Δημήτρη.
0: Οπότε θα έχουμε ενδιαφέρον και σε αυτό το τρίμερο. Θέλεις να πάμε στο πρόγραμμα ή μια-δυο σημειώσεις ακόμα, δύο στατιστικά στοιχεία που έχω μπροστά μου στα γρήγορα?
1: Για πες, έχουμε το χρόνο, ναι.
0: Το στατιστικό στοιχείο. Φράνκο Κολαπίντο είναι ο μοναδικός οδηγός αυτή τη στιγμή στο grid με τα χρώματα της Αλπίνη, υπενθυμίζουμε, ο οποίος έχει ολοκληρώσει όλους τους γύρους σε όλα τα Grand Prix που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα. Έχει 947 γύρους, όμως τον προσπερνά ο Κίμι Αντωνέλη με 952, καθώς ο Κολαπίντο έχει μείνει αρκετούς γύρους πίσω στα Grand Prix. Έχει τερματίσει όλα τα Grand Prix ως Φράνκο Κολαπίντο, να το πούμε έτσι, αλλά είναι ο δεύτερος σε αριθμό γύρων αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Υπενθυμίζουμε, πάνω από Verstappen, από Χάμιλτον, Νόρις, Λεκλέρ, από όλους.
1: Δεν το έχει γρατσουνίσει δηλαδή.
0: Είναι ο μόνος ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να τερματίσει σε όλα τα Grand Prix. Κρατάμε αυτό το στατιστικό και κρατάμε το μάτι μας πάνω στο Φράνκο Κολαπίντο, γιατί είναι από τους ρούκι οι οποίοι έρχονται. Το αφήνω στην άκρη, γιατί είναι ένα πολύ περίπλοκο στατιστικό, και σε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον, ο Άρβιν Λίντμπλαντ πήρε το δίπλωμα οδήγησης του. Γιατί γελάς? Μιλάμε για οδηγό της Φόρμουλα 1, ο οποίος πήρε δίπλωμα οδήγησης και πλέον μπορεί νόμιμα να βγαίνει στους δρόμους με αυτοκίνητο. Γιατί γελάς?
1: Πόσο κουλό. Είναι ορισμένες φορές η νομοθεσία. Εντάξει, θα μου πεις τι να προβλέψεις τώρα κάτι τέτοιο, αλλά ορισμένες φορές πόσο περίεργο είναι, ρε. Ο άλλος να πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα, να μπαίνει στις στροφές με 200 κάτι χιλιόμετρα κάνοντας προσπεράσεις και να μην έχει δίπλωμα οδήγηση. Ένα συμβατικό δίπλωμα Β κατηγορίας δηλαδή.
0: Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ ότι στα θεωρητικά, στις θεωρητικές εξετάσεις ήταν 50 ερωτήσεις. Ναι. Απάντησε σωστά μόνο τις 46.
1: Πολύ καλά πήγε.
0: Κατάφερε να περάσει, αλλά επειδή ο ίδιος ανέβασε το χαρτί με τα αποτελέσματα, έκανε λάθος σε ερωτήσεις με την ένδειξη Road and Traffic Signs, κοινότητα τα σήματα. Έκανε 4 λάθη τα σήματα των δρόμων. Θα μου πεις, όταν οδηγείς ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1, δεν υπάρχει κόκκινο φανάρι. Ναι. Υπάρχει μόνο καρό σημείο του τερματισμού.
1: Ναι.
0: Παρότι, άμα κυκλοφορείτε έξω στους δρόμους, προσέχετε, γιατί ο Λίμπλαντ δεν ξέρει όλα τα σήματα.
1: Ο Λίμπλαντ θα μπορούσε να είναι, Δημήτρη, ένας κύριος που είχα συναντήσει προμηνών στο δρόμο, ο οποίος στο ανάποδο τρίγωνο, την υποχρεωτική δηλαδή παραχώρηση προτεραιότητας, μου είχε κάνει έτσι μια ανοίξη και μου είχε πει: ρε πιτσιρικά, αυτά είναι για τα φορτηγά, εσύ γιατί σταματάς. Θα μπορούσε να είναι ένας θείος του Λίμπλαντ αυτός. Ναι.
0: Και εσύ, σαν πιο έμπειρος οδηγός, μπορείς να δώσεις στο μικρό Άρβιν μια συμβουλή όταν βγαίνει στους δρόμους.
1: Όποτε θέλει, όποτε θέλει. Όποτε θέλει. Εδώ είμαστε, μπορεί να μας βρει. Λοιπόν, Αζερβαϊτζάν, αλλαγή. Έχουμε. Δημήτρη, δεν ξέρω αν ακούς.
0: Ακούω κανονικά, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή. Έχουμε το Grand Prix το Σάββατο. Μια αλλαγή που δεν σχετίζεται με αγωνιστικούς ή εμπορικούς λόγους. Ο αγώνας του Μπακού θα γίνει Σάββατο κατόπιν ετοίματος των τοπικών αρχών και των διοργανωτών, ώστε να μην συμπέσει με την ημέρα μνήμης στο Αζερβαϊτζάν, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς γι' αυτό το αγωνιστικό μας τριήμερο θα είναι από τις 24 έως τις 26, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Η δομή όμως έχει ακριβώς όπως και τις προηγούμενες φορές: 24 ημέρα Πέμπτη, 11.30 το πρωί πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά, 3 το μεσημέρι τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά, ημέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τρίτα και τελευταία ελεύθερα δοκιμαστικά και οι κατατακτήριες την Παρασκευή στις 3 και το μεγάλο Grand Prix το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλή ώρα για Σάββατο μεσημέρι, να ξέρεις αυτή.
0: Πάνω στο.
1: Ναι.
0: Πάνω στο φαγητόλιο, παράλληλα με το μεσημεριανό γεύμα.
1: Οπα, τελειώνει και τρως μετά. Τρως στις 4 και. Βασικά, όχι, θα έχει safety car πολύ. Καλύτερα να φας κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Σωστό. Είναι circuit πόλης, οπότε ναι, θα δούμε. Η μηχανική διπλοβάρδια και πάλι, όπως λέγαμε.
1: Δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα λέμε από Δευτέρα.
0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Γεια χαρά.

0: Αν το τελευταίο Σάββατο, το περασμένο δηλαδή, 19 του Σεπτέμβρη, πριν το επίσημο τζάμπολ του Super Cup, έπρεπε να ξοδέψεις όλο το απόγευμα και το βράδυ σου ώστε να ενημερωθείς πλήρως για το τι έγινε στο Abu Dhabi και στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και να δεις τα παιχνίδια επειδή γουστάρεις, ενώ την προηγούμενη στο πρόγραμμα υπήρχε και το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, αντιλαμβάνεστε ότι από εβδομάδα που αρχίζει και η EuroLeague θα αρχίσει να χάνεται σταδιακά η μπάλα. Λοιπόν, μπάσκετ, σεζόν νούμερο, δεν θυμάμαι πόσο, περνάνε 10 τώρα με τον Γιάννη Λιόντο παρέα. Να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας, τον αγαπημένο συνάδελφο του κανάλι του Μέγκα. Καλησπέρα Γιάννη μου.
1: Γεια σου Χριστό. Από το 2020 με 21 ξεκινήσαμε.
0: Ναι, αν βάλεις και τη σχολή.
1: Μπαίνουμε, ναι, εγώ λέω στον ραδιοφωνικό αέρα.
0: Ναι, ναι, 20-21 είμαστε, ναι.
1: Που με φιλοξενείς από το 2021, ναι.
0: Ναι, είναι.
1: Εβδομή σεζόν.
0: Ναι, ακριβώς. Πάει καλά.
1: Πάει καλά.
0: Λοιπόν, πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο, Γιάννη, μπασκετικά. Και τολμώ να πω επιτέλους.
1: Ναι. Ματσάρες. Καταρχάς ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, έτσι. Καλή σεζόν έχουμε και επίσημα με το Super Cup,
0: ναι.
1: Που έγινε στο Abu Dhabi. Τρομερά παιχνίδια. Όπως έγραψες και στη δημοσίευσή σου στο Instagram, όντως έχουμε τα πρώτα αυτά δείγματα των ομάδων. Που πονάνε, που δεν πονάνε, τι χρειάζονται και τι δεν χρειάζονται. Οπότε ήταν το καλύτερο ορεκτικό πριν ξεκινήσει η κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας και το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς Γιάννη, και αν βάλουμε και τους ιονούς όλου του καλοκαιριού που παρέπιμπαν και σε μια αξιοσημείωτη αναβάθμιση των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης που θα ταρακουνούσε τους αιώνιους αντιπάλους και θα τους ταρακουνήσει νομίζω, αλλά έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα ρόστερ και με τα χρήματα που έπεσαν, πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για καταστάσεις που δεν είχαμε συνηθίσει.
1: Σίγουρα, και ο τελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος έδειξε αυτό ακριβώς που λες. Έδειξε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έχει αρχή, μέση και τέλος, και θα μου πεις, είναι καινούργια ομάδα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί ο Ανδρέα Τρινκέρι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μεσούσης της περσινής σεζόν. Ήταν από το Φλεβάρι στη Θεσσαλονίκη, έβλεπε παιχνίδια μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας, κάναν το σχεδιασμό της νέα σεζόν που έρχεται. Mm-hmm. Μαζί βρήκαν τους παίκτες που ήθελαν. Ο ΠΑΟΚ άρχισε σιγά σιγά από εκείνο το σημείο να αποκτά τη φιλοσοφία που θέλει ο προπονητής του. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Οπότε ο ΠΑΟΚ μπορείς να πεις ότι είναι ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους, από τις υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι ο Άρης για παράδειγμα,
0: ναι,
1: που ξεκίνησε με το Σπανούλι την εφετινή σεζόν να είναι μαζί, και από τις υπόλοιπες ομάδες του EuroCup. Γιατί ξαναλέω ότι χτίστηκε μεσούσης στη σεζόν ο ΠΑΟΚ, δεν χτίστηκε το καλοκαίρι.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε, ναι,
1: για παράδειγμα,
0: ναι,
1: για παράδειγμα, χτίστηκε το καλοκαίρι, αφού ήρθε ο Ζελικό Πράδοβιτς. Είχαν γίνει κάποιες κινήσεις, αλλά οι υπόλοιπες έγιναν μετά, αφού ήρθε ο Σέρβος στον Παναθηναϊκό.
0: Ο
1: Σέρβος Κόουτς.
0: Ακριβώς, Γιάννη. Ένας ΠΑΟΚ, μια ομάδα με κεφαλαία γράμματα, ξέρει τι παίζει, πού θέλει να στοχεύσει, έχει διακριτούς ρόλους για ακριβώς τον λόγο που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι δεν έγινε τώρα σε 2-3 μήνες ομάδα, έχει παραπάνω από 6 που χτίζεται αυτό που βλέπουμε τώρα, με διακριτούς ρόλους, με τεράστιο βάθος. Αν λογιστεί κανείς ότι του λείπουν δύο παίχτες που έχουν σημαντικό ρόλο στη νέα προσπάθεια, ο Γκρέι και ο Ταϊρή, ο Τρινκέρι λοιπόν, παρά τα 9, νομίζω είναι, καινούργια πρόσωπα και τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζει πάντα τη μετάβαση από ομάδα επίπεδου Europe Cup σε διεκδικητή Eurocup, ειδικά στο επίπεδο που το έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ, που τόσο γρήγορα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις μισές ομάδες της EuroLeague, έχει κάνει τρομερή δουλειά τηρουμένων των αναλογιών, και αυτό φαίνεται από τη σωστή επιλογή των παιχτών και τη δική του επίδραση στην ταχύρυθμη αγωνιστική μετάλλαξη όλης της ομάδας, Γιάννη.
1: Καταρχάς, είναι μελετημένα τα κομμάτια. Είναι σαν ένα πάζλο, πάω, καθώς πριν κάνει τη μεγάλη βόμβα με τον Οσμάν, έφερε τον Καλάθη, τον Νίκ Καλάθη,
0: ναι,
1: από την Ευρωλίγκα. Ναι, στην ηλικία που είναι ο Νίκ Καλάθης, τον έφερε όμως με ελληνικό διαβατήριο και με μια εμπειρία που δύσκολα συναντάς αυτή τη στιγμή. Είναι από τα τελευταία καθαρά playmaker της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Καθαρούς points.
0: Και διανύει περίοδο δεύτερης νεότητας. Φαίνεται ότι γουστάρει πολύ αυτό το ρόλο που έχει στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τον Νίκ το ξέρουμε ότι είναι βιονικός. Δεν έχει τραυματισμούς, χτύπαξε το παιδί να συνεχίσει έτσι. Μιλάμε για έναν οργανισμό που απίστευτα ατσάλινο. Συν τη άλλη, φέρνει και τον Άλ Δημήτρου Λόγκ που έχει ελληνικό διαβατήριο, δοκίμασε στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Δεν τα πήγε καλά, ωστόσο είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Έκανε κινήσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα, από την χώρια αγορά. Για παράδειγμα, έφερε τον Ραϊκουάν Γκρέι που έβγαλε μάτια στο Basketball Champions League με την ΑΕΚ. Και βεβαίως κράτησε κάποιους παίκτες, όπως για παράδειγμα ο Μωρούγη, που έχει καλά στοιχεία, δεν είναι για πρώτο σέντερ, αλλά έχει πολύ καλά στοιχεία. Για πρώτο σέντερ έχει φέρει έναν παίκτη Ευρωλίγκας, τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Δεν ξέρω πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα να έχουν τέτοιο σέντερ,
0: ναι.
1: Σαν τον Καναδό.
0: Λείπουν
1: και βεβαίως, ναι. Και βεβαίως έδωσε 3 εκατομμύρια ετήσιο συμβόλαιο στον Τζέντι Όσμαν. Πριν τον Όσμαν, ο Τέλης Μιστακίδης πήγε να πάρει το Χεζόνια. Πριν το Χεζόνια, ο Τέλης Μιστακίδης έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει τον Will Κλάιπερ. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν τη δίψα που έχει η διοίκηση. Όλα αυτά δείχνουν το πλάνο που έχει κατατεθεί στον Ανδρέα Τριγκέρη. Και βλέπουμε μια ομάδα η οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την επόμενη σεζόν θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Είτε με Wild Card, είτε έχοντας κατακτήσει το...
0: Ναι.
1: Το
0: νομίζω ότι ακριβώς είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο θα είναι εκεί. Στην περίπτωση του Αυτοκράτορα Άρη έχουμε να κάνουμε με ένα εγχείρημα που πολύ γρήγορα έδειξε ένα ηχηρό δείγμα της κατεύθυνσης και της στόχευσης στην οποία θα πορευτεί σε αυτή την απαιτητική νέα σεζόν. Παρότι η ομάδα χτίστηκε από την αρχή και συνεχίζει να μπαίνει σε νέες βάσεις μέσα και έξω από το γήπεδο, δεν βλέπει συχνά ένα ρόστερ με 9 καινούργια πρόσωπα, νέο προπονητή και staff που με το καλησπέρα θέλει να κερδίζει το κάθε παιχνίδι, να έχει μια απόδοση πιστικότατη και να δείχνει ότι η επιστροφή επίσης στο υψηλό επίπεδο είναι θέμα ελάχιστου χρόνου.
1: Ναι, και αν μπορούσα να το κάνουμε λίγο πιο λιανάκι στον κόσμο, αν μπορούσα να βάλω δύο ταμπέλες στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, η μία θα ήταν ταμπέλα Αταμάν στον ΠΑΟΚ, ο οποίος βγήκε με πάρα πολλά χρήματα και προσπάθησε να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Από την άλλη ένας Άρης ο οποίος πιο τεχνοκρατικά χειρίστηκε αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή έφερε κομμάτια του puzzle που ο Βασίλης Πανούλης με αυτά θα κάνει ένα πάρα πολύ καλό υλικό. Είναι σαν να βάλεις στο τσουκάλι κάποια πολύ καλά υλικά για να βγάλεις ένα καλό φαγητό. Έχει φέρει τον Γκέμ Μπίρτς το πεντάρι με τη σπουδαία εμπειρία στην Ευρωλίγα και το NBA. Έχει φέρει τον Γιώβιτς, τον point guard τον Σέρβο που έχει παίξει πολλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και αυτός μπορεί να βοηθήσει επίσης. Έχει φέρει τον Μοκόκα, τον περσινό MVP του EuroCup που αγωνιζόταν στη Μπουργκ. Θυμίζω η Μπουργκ κανονικά θα ήταν να παίξει Ευρωλίγκα γιατί πήρε το EuroCup, αλλά για άλλους λόγους δεν συμμετέχει. Έφερε τον Τολιόπουλο, έναν Έλληνα για να βασιστεί και να του δώσει τα κλειδιά, να το κάνει αρχηγό. Και τον Χαραλαμπόπουλο επίσης που είναι βασικός στέλεχος της ομάδας. Έχει αυτή την παιχτούρα που έκανε υπέρβαση τον Ρόμπινσον Έρλ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σπουδαίο forward, 3-4, που επίσης δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Έχει επίσης ένα πάρα πολύ καλό Λίντελ. Έχει τον Ματ Μόργαν. Έχει παίκτες οι οποίοι είναι επίπεδου EuroLeague επίσης. Ωστόσο, δεν είναι τόσο ηχηρές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι. Ο ίδιος όμως ο Βασίλης Πανούλης μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου στα Μαυροσκούφια που γίνονται στη Θεσσαλονίκη ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το υλικό που έχει να διαχειριστεί και αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Εντάξει, ο Σπανούλης νομίζω ότι από αυτό που έχουμε δει τώρα είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει να χτίσει τη δικιά του ομάδα και ας μην έχει απαραίτητα 9 superstar στο ρόστερ του, δεν τον νοιάζει. Αυτό μπορεί να αποδώσει και με τον Λιόπουλο και με Ντιμητρίεβιτς και με Μίτρου Λόγκ, δεν νομίζω ότι έχει τέτοια.
1: Ναι, και ο Ντιμητρίεβιτς, ξέχασα τον Ντιμητρίεβιτς που είναι από τους αγαπημένους μου point κατά αυτή τη στιγμή στο EuroCup.
0: Ναι,
1: φοβερό μέγεθος, έτσι είναι ένα δίμετρο γκάρ με πάρα πολύ καλή δημιουργία, με σποράρισμα, με προσωπική φάση. Είναι ένας καλός γκάρ, δεν έπαιζε και αυτό στοιχεία στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω έπαιζε στη Bayern Μονάχου πριν πήγε στη Ρωσία να δοκιμάσει στην CSKA Μόσχας, ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Επίσης πολύ καλός παίκτης. Γενικά έχουν προσπαθήσει οι δύο ομάδες να ανεβάσουν πάρα πολύ από πάρα πολύ νωρίς τους τόνους. Θέλουν να πάρουν το EuroCup, αυτό δείχνουν.
0: Το έχουν καταφέρει, έχουν ανεβάσει τους τόνους, έτσι. Δεν τίθεται να αμφισβητήσει.
1: Βεβαίως. Εννοείται. Μην ξεχνάμε ότι δίπλα από τον πρόεδρο του Άρη, τον ισχυρό άντρα, βρίσκει τη γένεια Αντετοκούμπο.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο που ο Θανάσης και ο Κώστας παίζουν εκεί. Έχουν ένα μπραντ να διαχειριστούν του Άρη. Ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο με κόσμο, μια ομάδα. Και αυτή την ομάδα θέλουν να την πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται. Και ένα ΠΑΟΚ, ο οποίος ο Τέρης Μιστακίδης πήγε στο Αμπουντάπι για να συζητήσει με τον Τσούς Μπουένο για να γίνει franchise. Θέλει να δώσει πόσα εκατομμύρια είναι, 70 εκατομμύρια ευρώ, πόσα είναι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Για να κάνει την ομάδα franchise, μόνιμο μέλος της Ευρωλίγκας. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός φέτος, Χρήστο, θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Λογικό να περάσουν δύσκολα, Γιάννη. Λογικό ήταν να περάσουν δύσκολα. Πάμε. Ευρωλίγκα. Αρχίζει ενωμένη στην ερχόμενη Πέμπτη. 6-7 παιχνίδια, Γιάννη, στο καλεντάρι. 2-7, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης και Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκιρις Κάουνας. 9:15, Παναθηναϊκός Παρίς Σεν Ζερμέν στο ΆΚΑ. 9:30, Μπαρτσελόνα Έφες. Την ίδια ώρα, Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και στις 10:15, Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ναι. Από ποιο ξεκινάμε, ποιο θα ξεκινήσουμε?
0: Το φόρτωσαν. Εντάξει, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα ξεκινήσουμε, νομίζω. Που η πράσινη νομίζω ότι είναι η ομάδα με τις περισσότερες και πιο σημαντικές απουσίες στην προετοιμασία και τα φιλικά. Οπότε και τα συμπεράσματα δεν μπορεί να είναι αρκετά ασφαλή. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπράντοβιτς δίνει ακόμη περισσότερο χρόνο από όσο θα δίνει υπό κανονικές συνθήκες στα παιδιά που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος στις λίγες προπονήσεις που έχουν γίνει έως τώρα. Με τον Ματζούκα, νομίζω, Γιάννη, από ό,τι διαρρέεται να έχει κερδίσει έως τώρα εντυπώσεις.
1: Ναι, αν μπορούμε να δούμε αποτελικά τον Παναθηναϊκό, τη νέα του θεωρία, μπασκετική θεωρία, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να παίξει άμυνα. Mm-hmm. Θα προσπαθήσει να κερδίζει τα παιχνίδια του μέσα από την άμυνα.
0: Αν εξαιρέσουμε αυτό, λίγο στο transition μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα βελτιωθεί με τη φυσική κατάσταση της ομάδας.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα το κρατήσουμε για τον Ολυμπιακό, γιατί συνέχεια έχω ακούσει μεγάλη κριτική ως προς αυτό. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι θα προσπαθήσει μέσα από την άμυνα να ελέγχει τα παιχνίδια. Είναι μια πεντάδα του Παναθηναϊκού που mm-hmm. αποτελείται από τους Γκραντ, Μπόγκα, Τεμπουζέλ, Χουάντσο, αν δεν κάνω λάθος, και Λεσόρ, και στο 2, mm-hmm. όχι, Φρανσίσκο Γκραντ, Μπόγκα, με συγχωρείτε, Τεμπουζέλ και Λεσόρ, η οποία στην Ρόδο έβγαζε πάρα πολύ καλές άμυνες. Θα μου πεις, με ομάδες χαμηλότερου βεληνικούς, με την ΑΕΚ και τη Σπάρτα Ξουπότητσα, αλλά έβλεπες τη γενική θεωρία του Παναθηναϊκού. Η μπάλα ήταν διεκδικήσιμη και πήγαιναν ένας και δύο παίκτες να ντουμπλάρουν. Αυτό δεν το βλέπουμε τον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Τον Παναθηναϊκό του Ρίγκινα Ταμάν. Επίσης, είπες το όνομα του Λεφέρη Μαντζούκα. Πράγματι, δείχνει να σουτάρει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την μπάλα και να έχει κάνει πιο γρήγορο το release του. Οπότε αυτό τον κάνει αυτομάτως σουτέρ. Τον κάνει σουτέρ.
0: Τον κάνει σουτέρ.
1: Λέγε Παύλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό και μόνο.
1: Αυτό κάνει και ο Ρογκαβόπουλος. Γι' αυτό και τον προτιμάνε στην Ευρωλίγκα, τον προτίμησε και ο οργανισμός στην Πασκόνια. Mm-hmm. Επειδή επίσης είναι σουτέρ ο Ρογκαβόπουλος. Αλλά αυτό που μου άρεσε από τον Λευτέρη Μαντζούκα είναι αυτό, ότι με το που πάρει την μπάλα, άμυνα ξεάμυνα, θα πάρει το σουτ του, θα σουτάρει με αυτοπεποίθηση και θα το βάλει. Ξεκίνησε με 2-2 τρίποντα στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αν πρέπει να διορθώσει κάτι ο Λευτέρης Μαντζούκας, αυτή είναι η διείσδυση. Είναι πάρα πολύ δυνατό κορμί. Θα γινόταν ακόμη καλύτερος.
0: Ναι.
1: Ναι, αν μπορούσε δηλαδή να μπει με την μπάλα μέσα στο καλάθι.
0: Να κάτσει λίγο παρέα με τον Μπατίστ.
1: Να κάνει λίγο παρέα με τον Μπατίστ, ακριβώς.
0: Επειδή με ρωτάνε, παιδιά, Λεσόρ και Γιαμπουσέρε συνεχώς ανεβαίνουν. Νομίζω ότι ο συνδυασμός τους στο 5 προσφέρει 20 λεπτά πολύ μεγάλης έντασης και δυνατών επαφών. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον στο γήπεδο θες σωστή ομάδα στο δρόμο, σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47 έναντι της εφορίας. Λέγαμε λοιπόν για Λεσόρ και για Μπουσέλε, συνδυασμό του στο 5. Ένα 20 λεπτό πολύ μεγάλη ένταση δυνατών επαφών και είναι ένα νούμερο που θα ανέβει όταν επιστρέψει και ο Φαλ, και όταν οι αμφότεροι ανεβάσουν τις ανάσες τους και αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη επαφή με το καλάθι. Για να απαντήσω και στο φίλο που με ρωτάει για το 5. Με ρωτάει για το 5 ένας άνθρωπος, Γιάννη, ο οποίος μας ρωτούσε και πέρσι συνέχεια για το 5, να ξέρεις.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ψέμα ότι βρίσκεται στην αγορά. Κοιτάζει να δει κάποιο πεντάρι που να του ταιριάζει στην όλη φιλοσοφία του Ζελικού Πράντοβιτς. Για την ώρα δεν έχει βρει κάτι. Αν το βρει ο Παναθηναϊκός, σίγουρα θα το πάρει. Καθώς μένει με γεμάτο πορτοφόλι στην αγορά. Δεν φύγεται χρημάτων σε αυτή την περίπτωση. Οπότε με το που βρεθεί θα αποκτήσει, θα δείτε ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνει ναι πεντάρι, γιατί ο Μουσταφά Φαλ δείχνει με τη θλάση που έβγαλε το παιδί ότι χρειάζεται χρόνο. Πέρασε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, είναι ένα κορμί 2-20, είναι 34-35, μην ξεχνάμε. Οπότε ο Παναθηναϊκός, για να είναι καλυμμένος, θέλει να πάρει ένα παιδί στο 5 για να καλύψει αυτό το κενό. Γιατί και ο Ματίας Λεσόρ, είδαμε καλά στοιχεία από τον Γάλλο, αλλά δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να βασιστεί μόνο σε έναν παίκτη στο 5, όπως έκανε την προηγούμενη σεζόν. Θα είναι λάθος αυτό.
0: Θα είναι λάθος δεύτερο το ίδιο στη σειρά.
1: Και ο Γιαμπουζέλε, που λέγαμε ότι ο Ζέλικο τον κοιτάζει για 5, δείχνει ότι και αυτός δεν μπορεί να παίξει πάρα πολλά λεπτά στην θέση 5. Αυτό μου έδειξε εμένα στην προετοιμασία.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, η ομάδα που σχεδιάζει φέτος ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει κατ' εμέ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και μεγαλύτερο ταβάνι από την περσινή, ανεξαρτήτως το ότι οι Ερυθρόλευκοι, ακόμη και ανέτοιμοι, απήχαν ελάχιστα την κατάκτηση του πρώτου Super Cup της EuroLeague στο Αμπουντάμπι, δεν είχαν σε κανένα από τα δύο παιχνίδια διάρκεια στην απόδοσή τους, τόσο μπροστά όσο και πίσω, Γιάννη.
1: Ξεκάθαρα, ο Ολυμπιακός πληρώνει τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Υπάρχουν κάποια διαστήματα που πιάνει φοβερά πικ απόδοσης, σαν τη περσινή σεζόν, αλλά υπάρχουν και κάποια σημεία που χάνεται όλη η ομάδα. Και σε αυτό ίσως υπάρχει ονοματεπώνυμο, είναι ο Τόμας Γόκαπ. Είναι αυτό που λείπει από αυτόν τον Ολυμπιακό, κατ' εμέ.
0: Βαρόμετρο,
1: η επιδραστικότητά του στην άμυνα και το πώς οργανώνει την ομάδα στην επίθεση, είτε με την μπάλα στα χέρια είτε χωρίς την μπάλα στα χέρια, νομίζω θα εκτιμηθεί αυτό το διάστημα που ο Ολυμπιακός θα ψάχνει ακόμα τη χημεία του. Έχουν μπει νέα παιδιά. Έχουν μπει παιδιά όπως είναι για παράδειγμα ο Μάκιντάιρ και ο Μοντέρο, που είναι πάρα πολύ ταλαντούχα, ειδικά ο Μοντέρο.
0: Αλλά
1: θέλουν τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Θέλουν τον χρόνο τους προκειμένου να δέσουν με την υπόλοιπη ομάδα. Στο 5. Επίσης, είδαμε ότι ο Ντόντα Χολ και ο Νίκολα Μιλουτίνο θα είναι αυτοί που θα πάνε το καράβι μακριά στην φετινή σεζόν. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στην προετοιμασία έδειξε να έχει αντιμετωπίσει κάποια θεματάκια στην απόδοσή του. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει έτσι. Μπορεί το παιδί να ανεβάσει την απόδοσή του κι αυτός. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός πράγματι έδειξε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Παρότι έκανε κάποιες ελάχιστες κινήσεις το καλοκαίρι, διορθωτικές κινήσεις, δείχνει πως θέλει χρόνο. Και επίσης, να πούμε ένα μπράβο στον οργανισμό του Ολυμπιακού για τον MBI NDI. Πολύ καλός παίκτης και δείχνει να πλαισιώνει τον Σάσα Βεζέγκο στο 4 πάρα πολύ καλά. Θα τολμήσω να πω καλύτερα από ότι ο Πίτερς, γιατί φέρνει άλλα χαρακτηριστικά από τον πάγκο, φέρνει αθλητικότητα. Δεν έχει τόσο έμπιστο σου τριών πόντων όσο ο Πίτερς, αλλά είδαμε ότι με το που πάρει την μπάλα θα σουτάρει. Δεν τρέπεται, δεν φοβάται το σουτ, θα το πάρει. Δεν έχει καλά στατιστικά, ωστόσο πιστεύω ότι με τον Σάσα Βεζέγκοφ κάνουν ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο στα φόρμα.
0: Εντάξει, συμπληρώνει ο ένας τον άλλον περισσότερο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ακόμα ένα φόρμα, έτσι. Ένα 3-4.
0: Okay. Εσωτερική μεταγραφή, Κόρι Τζόζεφ, συμφωνώ απόλυτα. Μεταμορφωμένος ο Αμερικάνος.
1: Ναι, έχει στεγνώσει ο τύπος. Ναι. Παρότι έχει πάρει την Ευρωλίγκα την προηγούμενη σεζόν, έχει παίξει στο NBA πόσα μάτς.
0: Δεν έχει να αποδείξει.
1: Δεν έχει να αποδείξει. Κι όμως είδαμε ότι η νοοτροπία του είναι ασύλληπτη. Γύρισε στεγνός και πέτυχε κάποια κρίσιμα καλάθια στα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην pre-season, σε κάποια παιχνίδια δηλαδή. Ήταν κομβικός ο Κόρι Τζόζεφ. Είναι από τους παίκτες, ρε παιδί μου, που τον βλέπεις και είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά και για τους υπόλοιπους συναθλητές του, γιατί είχε πρόβλημα φυσικής κατάστασης και φέτος είναι fit ο τύπος. Είναι, θα δώσει σίγουρα λύσεις στον Γιώργο Μπαλτζόκα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, πρώτες ενδείξεις και τα μικρά ακόμη διαστήματα που ο Ολυμπιακός βγάζει τρομακτική ενέργεια στα μετώπιση και σκοράρει με μεγάλη ταχύτητα στο ανοιχτό γήπεδο ή με εξαιρετική δημιουργία στο σετ παιχνίδι, δείχνουν ότι αν πλησιάσει στο 85-90% νομίζω ότι θα είναι η φετινή ομάδα μια αναβάθμιση της περσινής έκδοσης. Και αυτό γιατί πέραν της έξτρα ικανότητας στην απόφαση που δίνει ο Μοντέρο κυρίως, οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και μάκρος, είναι πιο γρήγορο σύνολο και αυτό ήδη έχει αξιοσημείωτη επίδραση στην άμυνα. Είδαμε στα στατιστικά που έχω ξεχωρίσει 24 κλεψίματα σε δύο παιχνίδια. Δεν είναι σε καμία περίπτωση τυχαία. Αποτελούν μια απόρρεια του έξτρα physicality που εκπέμπει το φετινό ρόστερ. Προφανώς και είναι νωρίς, ξαναλέω, για να βγάλουμε μεγάλα συμπεράσματα. Γιάννη, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, να ξέρεις, από την πολύ γρήγορη επίδραση του Μαρτίνεθ στο παιχνίδι της Ρεάλ που έχασε δύο πενταδάτους κιόλας παίχτες, Χεζόνια και Λάιλς. Αλλά με τις 7 προσθήκες, τη διατήρηση του βασικού κορμού και αυτή την ανανεωμένη προπονητική φιλοσοφία, δείχνει πιο έτοιμη ομάδα που θα στηθεί στην εκκίνηση του φετινού μαραθωνίου της EuroLeague.
1: Και μου δίνεις και την πάσα για να πω αυτό τον αστερίσκο που έβαλα και στον Παναθηναϊκό. Αντιμετώπισε προβλήματα οι Ερυθρόλευκοι, αντιμετώπισαν προβλήματα όταν η Real προσπάθησε να τρέξει το γήπεδο, και πιστεύω ότι όπως και στον Παναθηναϊκό έτσι και στη Real είναι θέμα φυσικής κατάστασης ακόμα. Οπότε θέλω, για να βγάλω ολοκληρωμένη άποψη, να περάσει τουλάχιστον και ένα σημαντικό διάστημα προκειμένου να δω αν όντως είναι πρόβλημα, να δούμε ή αν είναι θέμα φυσικής κατάστασης, που πιστεύω αυτό είναι.
0: Μέσα Νοέμβρη και μετά θα μπορούμε να καταλήξουμε εκεί, νομίζω.
1: Ναι, αλλά πράγματι ο Μαρτίνεθ θέλει να κάνει τη Ρεάλ μια βελτιωμένη βερσιόν της Βαλένθια. Θέλει δηλαδή να τρέχει η ομάδα του, θέλει πόντους πριν καν φύγουν τα 4 θεότητα. Δηλαδή στα 20 θεότητα θέλει σούτο ο Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Βέβαια και με τον Παναθηναϊκό αυτό στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Να δούμε αν θα το πετύχει. Άλλο ρόστερο η Ρεάλ, άλλο ρόστερ η Βαλένθια. Πιο νεανική σε κάθε περίπτωση στη Βαλένθια. Αλλά εντάξει, το μπάσκετ του Μαρτίνεθ είναι εντυπωσιακό και είναι πάρα πολύ ωραίο στο μάτι. Οπότε θα είναι καλό για τη Ρεάλ να παίξει και ένα σύγχρονο μπάσκετ.
0: Έχει. Να δούμε φέτος και να παρατηρήσουμε πολλά διαφορετικά και σε σχέση με πέρυσι. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Γιάννη, καλή αρχή, να πω καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν,
0: να είμαστε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα. Για χαρά. Για χαρά. Αυτός ήταν ο Γιάννης Λιόντος, λοιπόν. Αυτό ήταν και το σημερινό The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Ραντεβού ξανά την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7. Τα Ζαρίσια εκπομπή. Με χαλβά στο χέρι σίγουρα. Να μην υπεκφεύγουμε. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 9. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨΙΛΟΝ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: men too.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: FM. Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

σε άγνωστες νύχτες κάπου μακριά. Πολύ πιο πέρα από τι ο νου σου ταξιδεύει. Πατώ γερά στα πόδια μου πρώτη φορά. Μες στο σκοτάδι το δικό σου

κι άλλο μακριά. Εκεί που πια δεν σε φοβάμαι, στα όνειρά μου.

0: chaises et je
1: ne fais rien
0: entre tes leurs mains
1: et je

0: Μουσική στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε, δυστυχώς πέρασε. Μπορεί να νιώσουμε και λίγο τη μελαγχολία του απογεύματος της Κυριακής που κρατάει από τα πολύ παλιά μαθητικά μας χρόνια. Εγώ χτύπησα αυτή τη μελαγχολία χθες το απόγευμα με μια μεγάλη βόλτα με τα ακουστικά μου. Δοκιμάσαι το, δούλεψε. Τουλάχιστον δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς. Σκέφτεσαι μουσικές. Σκέφτεσαι άλλες καταστάσεις. Καλημέρα από τον Αβράκι FM, το 919.gr, που μας πάει πολύ πολύ μακριά από την Άρτα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη στο στούντιο. Δευτέρα πρωί, 21 Σεπτεμβρίου. Οι προβλέψεις του ΚΑΠΑ24 μας δίνουν βροχές λίγες για την Τρίτη και πολλές προς το παρόν για το Σαββατοκύριακο. Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν να ξεκινάμε εμείς σε μπροπανήγυρη χωρίς βροχή? Να χαλάσουμε εμείς αυτή την ιερή παράδοση? Φτου φτου να φύγει μακριά. Δεν νομίζω να είμαι ακόμα έτοιμος για βροχή. Αν και έχω μια ιστορία ωραία να πω για βροχή που την κρατώ από το καλοκαίρι. It's a new day. Ο Τέρι Καλλιέργη ήταν αυτός. Le Courant και πάμε με Feeling Good. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Πρωινά στο 919.

so. Michael Bublé, Feeling Good. So. Βρε, τι τραβάω με εσάς. Αν δεν μιλήσω στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, αρχίζετε και ανησυχείτε. Σαν να άργησε να ξεκινήσει το αφεντικό σήμερα. Τσάγκατε χρόνο Δευτέρα. Καλέ. Αν το τραγούδι ξεκινάει με λόγια, δεν μπορώ να το κόψω. Μη μου αγχώνεστε. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα, Κωστή, στην Αμφιλοχία. Καλημέρα, γράφει στο αγαπημένο μου ραδιόφωνο. Τι καλή που είστε. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε, μας γράφει Αγγελική από Λευκάδα. Και ξημερώματα. Το πρώτο μήνυμα από τον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. 5:47. Τώρα το μήνυμα της φίλης μας της Όλγας, 1:32 το πρωί. Το παίρνω καληνύχτα και ο Χιούς καλημέρα. Είστε απίστευτοι. Άισα, Άισα.

Ισλανδές Άισα. Καλημέρα Σοφία, καλημέρα λέει και στο DJ μας. Άισα λέει η σύζυγος του Μωάμεθ. Οκ. Καλά ξεκινάμε. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Ναι, σε δόλει να το βάλει στην εκτέλεση του γονίδι αυτό. Μη με καίτε. Δεν ξέρω αν το έχει πει ο γονίδες. Ένα άλλο έχουμε που βάζουμε και κορυδεύεται. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στη Φιλιππιάδα. Στα Γετονόπουλα. Ένα του Κιάμου νομίζω παίζουμε. Στο αυθεντικό του.

Wardeses, Everyman. Και Cutting Crows τώρα που ο τραγουδιστής σου θυμίζει μίμηση του Σεφερλί με μαλλί. Big Yellow Taxi, αφιερωμένο για τον κίτρινο στόλο μας, τους ακρότες μας. Don't

Cutting Crows. Να ανοίξετε στον υπολογιστή στο κινητό και δείτε την εικόνα του τραγουδιστή. Είναι εσωφελής να παίρνει την κρυμάτια της στενοχωρημένη, απογοητευμένη. Οι παραγγελίες σας είναι... Είναι η δουλειά μας. Love is blue. Ο George Μαυρίδης. Καλημέρα Κάθριν, καλημέρα στη Χαλκίδα. Επιστροφή στη γλυκιά ρουτίνα μας. Blue, blue, my world is blue. Τι ωραία δουλειά έκανα.

Έτσι, ο δικός σας μαέστρος, ο δικός σας τρομάει. Τζορτζ Μαυρίδης, αυτή είναι η πραγματική μαέστρη τώρα. Εμείς παίζουμε τα έτοιμα. Blue, blue, my love is blue. Και αυτός είναι ο μαέστρος ο καλλιτέχνης. Και αυτός είναι ο μαέστρος ο καλλιτέχνης.

Τι τραγουδάρες έχει βγάλει, μωρό, λένε. 1998 έψαχνε, λέει, τότε να βρει στούντιο χωρίς τεχνολογία, να ηχογραφείς αναλογικά. Ήταν εποχή που φόραγε το τραγί επάνω. Το σφαχτό ταρνί για γούνα. Πάμε σε όδοξα πράγματα, ξεκινάμε νέα εβδομάδα. I'm a happy dreamer, I believe in love. I'm a happy dreamer, guess I'm not the only one. Θυμίζει λίγο Imagine, John Lennon.

happy dreamer.

Ανέβγαιναν και όλοι οι τίτλοι σήμερα, σωστά. Χάσαμε το προηγούμενο. He laid back ήταν. I'm a happy dreamer. Και είναι ο Justin Timberlake. Όπως είχα γράψει κάποτε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα. Just in time. Από το Justin Timberlake. Rock your body.

Justin Timberlake, Rock Your Body, ο Βρωμιάρης. Better Have You Naked by the End of the Song. 4 λεπτά είναι, 4.5. Προλαβαίνει αυτός. Καλημέρα Έκο, καλημέρα, μας γράφει από την κρύα Στουτγκάρδη σήμερα. Τι λες? Στουτγκάρδη, ακούει 919.gr. Θα το βρω και στο χάρτη εγώ. Στο online. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Λεκό. Καλά ξεκινάει η εβδομάδα μας. Αν εξαιρέσουμε το βίντεο με το ΑΕΣΑ και στα μαντιγονίδη μας, Έστειλε ο Κωνσταντίνος, σε Oriental, καλά θα πάνε τα πράγματα.

Πάντως το πίνεις το χάρτη Νέκο, δείχνει μόναχο. Έτσι είναι, επειδή δεν είναι πάντα έγκυρες. Έχουμε τρεις ακροατές από Γερμανία σήμερα. Οπότε, good morning. Every day is a brand new day. Ελληνικό γκρουπάκι. Ένα τραγούδι μόνο έχουμε. Που λέγεται, προσέξτε τίτλο συγκροτήματος, A Dog Named Rodriguez.

πίσω από το, αυτό το συγκρότημα βρίσκεται ο Δημήτρης Κρητικός. A Dog Named Rodriguez. Τι ωραίος τίτλος. Every day is a brand new day. Πάμε λοιπόν κάθε πρωί να φτιάξουμε μια νέα υπέροχη μέρα. Με θετικό πρόσημο. Κάθιν τώρα δικαίωμα. Μας στέλνει φωτογραφία από το σπίτι στη Χαλκίδα. Έχει φύγει από το εξοχικό που είναι δίπλα στη θάλασσα και γύρισε καημένη στο σπίτι στη Χαλκίδα που είναι δίπλα στη θάλασσα. Ρε με δουλεύετε. Ζωάρα και συνταξιούχε και δύο σπίτια δίπλα στη θάλασσα. Τελείωσε το καλοκαίρι, θα φύγουμε από το εξοχικό, θα πάμε στο άλλο σπίτι στη θάλασσα. Ρε. Λυπηθείτε μας τα παιδιά της πόλης. Στα τουβάρια. Μένουμε Ελλάδα με Καγιετάνο. The Secret.

Καϊετάνο, αυτό είναι τραγούδι Σφινάκι. Θα το ήθελα λίγο πιο χορταστικό. Και τώρα η μουσική έχει μαγεία. KLF. Πριν μάθουμε την έκδοση του 3AM Eternal. Αυτή ήταν η έκδοση του 89. Μαγική.

KLF. Με μια μεγάλη καλημέρα στη Μινεάπολη, στον Ιωάννη και την Αμάντα. 3AM Eternal. Να πω την αλήθεια, αυτή την έκδοση την ανακάλυψα, μάλλον την ανακαλύψατε πριν λίγα χρόνια. Καλημέρα, χαρά. Εγώ ξέρω την ένταση που έτρεχε, τη γρήγορη. Γράφει κάθε ένα καλάκι που είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου που δούλευαν όλη μέρα στο φούρνο μας και εμείς που συνεχίσαμε. Και σκέφτομαι ότι σχεδόν όλοι οι φούρνοι στην Άρτα ακούν Αμβρακέ FM. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω στο σκοπευτήριο στο Σακά, που μου λέει ο γιος, μαμά ρε πατέρα πια, φεύγω λέει από το σπίτι, πάω λέει στο φούρνο και ακούω πάλι εσένα. Του κακό πέσε. Γίνεται Αμβρακέ FM χωρίς Freddie Mercury. I was born to love you. You were made for me. You're my ecstasy. Μια γυμνή έκδοση, μόνο με πιάνο.

ο αγαπημένος Φρέντι. I was born to love you. Η κανονική έκδοση είναι γρήγορη, αλλά αυτή είναι πιο πρωινή, πιο δική μας. Get down. Μπορεί να μην έχουμε ακροατές σήμερα από Ιταλία που συνήθως έχουμε, αλλά έχουμε ακροατές που λατρεύουν Ιταλία.

0: ένας από τους αγαπημένους Ιταλούς, ο Βάσκο Ρόσι. Για μια υπέροχη μέρα, una splendida giornata, καλημέρα Ριόλα. Μας γράφει στο chat, μια καλή κουβέντα είναι σαν μια φθινοπορεινή μέρα. Καλημέρα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Μια καλή κουβέντα ή καλύτερα ένα κοπλιμέντο είναι δωρεάν και δίνει πάντα χαρά. Αυτό είναι το δικό μου μότο. Καλημέρα στο team του Τρίτου. Καλημέρα στο IT. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στο Θωμά, Νικήτα, Δημήτρη και Ρούλα. Ich kommen. Επιστρέφουμε μέχρι Σάφη. Για να το βρείτε.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.